0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

in the bush.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

try to translate it.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
13: και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
23: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
22: Μα, και ποιος τα από αυτά?
23: Η δίπλα.
24: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
25: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
24: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
25: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
24: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
25: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
1: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα.
1: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα.
1: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
1: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή.
1: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
7: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
6: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
7: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
6: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Για γνήσια ανταλλακτικά.

0: Μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Έστω με την όποια καθυστέρηση, σε μια πόλη που τις τελευταίες εβδομάδες δεν ξέρεις πότε θα έχεις ρεύμα, πότε θα έχεις τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ. Οι εταιρείες το έχουν λίγο παρακάνει. Τι λίγο, έως πολύ. Πρωινό ραπόρτο.

Παρασκευή 15 του Μάη. Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αχιλέα, στον Παχώμιο, στον Πάχο, στην Κάλη, στην Καλή. Καλή σας ημέρα και χρόνια σας.

0: Σταύρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά και αυτό το πρωινό, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της μέρας αυτή την ώρα. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και όπως πάντοτε είναι αδέλμα. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λικαρδιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

Ντόναλντ Τραμπ θα αισθανόμουν καλύτερα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Διαβεβαίωσε ότι η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σούλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφτηκε το επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, η στρατηγική αυτονομία και η άμυνα είναι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα. Νίκος Ανδρουλάκης, το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία και ηθική εξόντωσή μου. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, κατέληξε και η 17χρονη που νεσηλευόταν στο ΚΑΤ. ΔΟΑΕ, ανησυχία για την εντατικοποίηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία. Ακόμη 3 νεκροί, 12 τραυματίες σε επιδρομή της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε το νεοποί με εικονικές φυσικοθεραπείες. 3 συλλήψεις. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 19 λεπτά μετά τις 8, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας

στο περιστατικό της Ηλιούπολης με την πτώση των δύο μαθητριών στο κενό από την εξαόροφη πολυκατοικία. Τον επίλογο σφράγισε το φευγιό και της δεύτερης 17χρονης. Σήμερα 14/5 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12/5 του 2026. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Ήταν η ανακοίνωση που ήρθε, σκόρπισε θλίψη και σφράγισε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, καθώς έφερε σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Το αδιανόητο περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτήν, αποφασισμένες να πέσουν στο κενό.

Μια χώρα λοιπόν σε εθνικό πένθος, την ίδια στιγμή που τα άλλα μπουμπούκια

για το 16ο συνέδριό τους. Η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo για το 16ο τακτικό της συνέδριο. Μετά από ένα διάλειμμα στο Ζάπιο πριν τις ευρωεκλογές του 24, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Βήμα να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για μια μακρά προεκλογική περίοδο, μετά την οποία το κυβερνών κόμμα φιλοδοξεί να πετύχει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από το 1974, δηλαδή να κερδίσει 3 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και να παραμένει για ακόμα μια τετραετία στην εξουσία. Διόλου τυχαία, φίλες και φίλοι, το σύνθημα του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030. Κάτι που δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει στην ομιλία του τους κεντρικούς άξονες για την τρίτη τετραετία. Άξονες που αποτελούν τις πράγμαση και εκλογικά διλήμματα που όσο πλησιάζουμε στις κάλπες θα τίθενται και πιο εμφατικά στους πολίτες. Βασικός στόχος του κυρίου Μητσοτάκη είναι το κομματικό συνέδριο να λειτουργήσει ως εφαλτήριο εκλογικής ετοιμότητας. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός θα στείλει μήνυμα ότι όλοι πρέπει να λειτουργούν σαν οι εκλογές να ήταν αύριο, ακόμα και αν αργούν ακόμα. Βεβαίως δεν πιστεύουν οι πάντες ότι η Νέα Δημοκρατία, ότι οι κάλπες θα στηθούν υποχρεωτικά το 27. Με το σενάριο του φθινοπόρου να είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν ενοχλεί το Μέγαρο Μαξίμου που διαπιστώνει μια προοδευτική αύξηση της εγρήγορσης ανάμεσα στα κομματικά του στελέχη. Βεβαίως η κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος δεν είναι ρόδινη, ούτε η δημοσκοπική θέση αξιοζήλευτη, υπό την έννοια ότι υφίσταται το συνδυασμό φυσικής φθοράς από την επταετή παραμονή στην εξουσία και την απροσδόκητη φθορά σκανδαλωδών υποθέσεων που ταλανίζουν το κυβερνητικό επιτελείο. Από την άλλη, το ισχυρό αντεπιχείρημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μακράν του δεύτερου πρώτη και είναι η μόνη δύναμη που εμφανίζεται να έχει ένα συνεκτικό πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα έναντι του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει να διαχειριστεί και την αποστασιοποίηση αρκετών στελεχών από επιλογές της ηγεσίας, με κορονίδα τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, που σήμανε τη ρήξη του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως, εντός του συνεδρίου δεν πρέπει να αναμένονται ιδιαίτερες αναταράξεις, καθώς οι διάφορες πτέρυγες και τα γραφεία των κεντρικών στελεχών είναι σε συνεννόηση με τον κεντρικό κομματικό μηχανισμό εν ώψη της εκλογής των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής, με την ψηφοφορία που θα ξεκινήσει μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται καταρχήν να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου που από το τελευταίο συνέδριο, συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, αλλά και συνολικά στη γαλάζια επταετία. Και σε αυτό το πλαίσιο, αφού περιγράψει τι έγινε, θα επισημάνει τι μένει να γίνει από εδώ και πέρα, δείχνοντας προς την τρίτη τετραετία, παρουσιάζοντας προτεραιότητες και βασικές κατευθύνσεις για μετά το 2027. Ιδιαίτερα όμως ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία?», επισημένοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης
να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Σε αυτό το σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στη δύσκολη διεθνή συγκυρία που θα έχει προφανείς οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές συνέπειες. Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα και περισσότερο για τη δική μας τη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημένοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στην εξίσωση της κρίσιμης συγκυρίας, ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει και την επικείμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, που αναμένεται την 1η Ιουλίου του 2027, ενώ θα είναι φιδωλός στην κριτική του έναντι της αντιπολίτευσης, περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεων των κομμάτων που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πιέσει την κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί ενωτικός κόντρα στους ψιθύρους που ανακερούς πυκνώνουν, ενώ θα απευθύνει σύμφωνα με κομματικές πηγές προσκλητήριο νέα συμπόρευση σε ψηφοφόρους που στήριξαν το κόμμα το 19 και το 23, αναφερόμενος και στα πολιτικο-ιδεολογικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν πλέον την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας στο σήμερα.

Η αυλαία λοιπόν του συνεδρίου, φίλες και φίλοι, θα ανοίξει σήμερα με την ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θοδωρή Ρουσόπουλου. Ενώ πριν την ομιλία, Μητσοτάκη, θα προβληθεί ένα επαιτειακό βίντεο με τις βασικές στιγμές του κόμματος. Για αύριο Σάββατο προγραμματίζονται οι ομιλίες συνέδρων σε 6 θεματικούς κύκλους, αλλά και αυτές των κορυφαίων στελεχών, όπως των 2 αντιπροέδρων Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Βεβαίως, με ενδιαφέρον θα αναμένονται και άλλες ομιλίες κορυφαίων υπουργών και βουλευτών, όπως του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Παύλου Μαρινάκη, του Βασίλη Κικίλια, του Μάκη Βορύδη και άλλων. Το Σάββατο,

0: ενώ θα υπάρξουν και βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και την Ρομπέρτα Μέτσολα. Παρόν στις εργασίες του συνεδρίου δεν θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Καραμανλής, επιβεβαιώνοντας το ψυχικό του χάσμα από την κομματική ηγεσία, ενώ το παρόν θα δώσει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος ως τώρα δεν προβλέπεται να μιλήσει. Τις εργασίες θα κλείσει εκ νέου με ομιλία του την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Setting up cookie banners should not feel like this.
0: Εκκρεμότητα πάντως, φαίνεται ότι θα παραμείνει για λίγες ημέρες ακόμα η ανακοίνωση του νέου γραμματέα του κόμματος, που θα είναι πάντως κατά τα φαινόμενα βουλευτής.

Πάντως, είτε το θέλετε, είτε όχι, για να μιλάμε και λίγο ρεαλιστικά, οι πάντες δουλεύουν κυριολεκτικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ο οποίος αποτύχει, έχει βρεθεί στο τιμόνι της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Με τις επιλογές του

και γενικότερα οι σύντροφοι της Κουμουνδούρου δουλεύουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και χρόνια επισφραγίζοντας τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δούλευε και συνεχίζει να δουλεύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις καταστάσεις δουλεύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος Βένδιας και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν απέδειξε περίτρανα επίσης ότι δουλεύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ένας ολόκληρος λαός δεν ξέρει από πού να πιαστεί για να γλιτώσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην απορείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για ποιο λόγο

θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως και να αποτελέσει για την επόμενη τετραετία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Αποκλειστικό, δυστυχώς, μονόδρομο για αυτή τη χώρα.

Η αυλαία λοιπόν του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει σήμερα. Και μην αυταπατάστε, το σκηνικό φίλες και φίλοι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το απολύτως ιδανικό. Όχι επειδή όλα πάνε καλά στη χώρα, το αντίθετο. Αλλά επειδή το πολιτικό σύστημα εντός και εκτός του αρχηγείου, εντός και εκτός του Μεγάρου Μαξίμου, έχει διαμορφώσει μια άτυπη αλλά απόλυτα αποτελεσματική συμμαχία της απραξίας και του συμφέροντος, που τι κάνει, κρατάει τον Κυριάκο ακλόνητο. Αν ψάχνουμε λοιπόν ποιοι δουλεύουν, άλλοι συνειδητά και άλλοι από καθαρή ανικανότητα, για να εδραιώσουν την κυριαρχία του, η λίστα φίλες και φίλοι είναι μακρά και περιλαμβάνει συμμάχους κυριολεκτικά από παντού. Στο συνέδριο που ξεκινάει, το μεγάλο στίχημα είναι η επανασυσπήρωση μετά από περιόδους εσωστρέφειας. Μέσα λοιπόν στο ίδιο του το σπίτι, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δουλεύουν οι πάντες. Υπουργοί και στελέχη πρώτης γραμμής, που ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους στρατηγικές, λειτουργούν ως ασπίδα του Μεγάρου Μαξίμου, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αλεξικέραυνου για τη λαϊκή οργή, όπως για παράδειγμα ο Άδωνης, επιτρέποντας τον Πρωθυπουργό να διατηρεί τι, το προφίλ του μετριοπαθούς μεταρρυθμιστή, που είναι υπεράνω της καθημερινότητας. Από την άλλη, η σιωπηλή δελφίνη και η ισοκομματική αντιπολίτευση, ναι, λειτουργούν για τον Κυριάκο. Παρά τις παροδικές, τις σποραδικές βολές, τις διαφοροποιήσεις ή τις ηχηρές απουσίες, βλέπε Σαμαρά Καραμανλή, στην πραγματικότητα η εσωτερική κριτική μένει πάντα στα όρια της διαπίστωσης. Κανείς δεν ρισκάρει μια πραγματική ρήξη που θα απειλούσε την κυβερνητική σταθερότητα. Η κριτική τους λειτουργεί τελικά ως μια βαλβίδα αποσυμπίεσης για τη δεξιά βάση, κρατώντας τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που μέσα στο γαλάζιο μαντρί. Και τέλος η οργανωτική μηχανή. Οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν να στείλουν άψογες επικοινωνιακές φιέστες, όπως το τρέχον συνέδριο που ξεκινάει σήμερα, μετατρέποντας τις εσωτερικές τριβές σε δημοκρατικό διάλογο και προβάλλοντας το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ως τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη χορηγή του Μητσοτάκη. Ο καλύτερος σύμμαχος δεν κάθεται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Η απραξία, ο ναρκισισμός και η αποσύνθεσή τους είναι ο λόγος που η κυβέρνηση κυβερνά χωρίς αντίπαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει καν αντιπολίτευση. Κάνει ένα τηλεοπτικό reality. Με τις συνεχείς διασπάσεις, τις εσωτερικές σύντριγκες, τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και τον πόλεμο των φατριών, έχει προσφέρει στο Μητσοτάκη το απόλυτο επιχείρημα. Ρε εσείς, θέλετε να επιστρέψουμε στο χαός? Κάθε μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με τα εσωτερικά του, είναι μια μέρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη περνάει νομοσχέδια χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Είναι ο νούμερο ένα χορηγός της γαλάζιας κυριαρχίας και μάλιστα με σφραγίδα Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ από την άλλη πλευρά, παρότι εποφελείται από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατή να εμπνεύσει. Είναι το Πασόκ της βολικής μετριοπάθειας. Λειτουργεί περισσότερο ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που περιμένει να πέσει η κυβέρνηση σαν όριμο φρούτο από μόνη της, παρά ως μια ορμητική εναλλακτική λύση.
με μια αντιπολιτευτική τακτική που περιορίζεται σε τυποποιημένες ανακοινώσεις και θεσμική ευπρέπεια, το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να αγγίξει καν την οργή της κοινωνίας. Για το Μαξίμου, το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιδανικός αντίπαλος. Προβλέψιμος, συστημικός και χωρίς τη δυναμική να προκαλέσει ανατροπή. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε αναλώνονται σε τοξικές κορώνες που τρομάζουν τον μεσαίο χώρο και τον σπρώχνουν ξανά στην αγκαλιά του Μητσοτάκη, είτε εγκλωβίζονται σε μια στήρα καταγγελία χωρίς καμία εφαρμόσιμη πρόταση. Σήμερα λοιπόν στο Metropolitan Expo ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για σταθερότητα και εκλογική ετοιμότητα και πιστέψτε με, θα έχει απόλυτο δίκιο να νιώθει σίγουρος. Να νιώθει Αρχοντόπουλο. Όχι γιατί το έργο του είναι αλάνθαστο. Μαντάρα τα έχει κάνει, αλλά γιατί όλο το πολιτικό σύστημα δουλεύει για αυτόν. Οι άνθρωποι του τον προστατεύουν για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και οι αντίπαλοι του τον ενισχύουν με την ανικανότητά τους να αρθρώσουν μια σοβαρή έστω κουβέντα. Όσο λοιπόν η αντιπολίτευση παραμένει ένα απέραντο τσίρκο εσωτερικών ξεκαθαρισμάτων, ο Μητσοτάκης θα μπορεί να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ενήλικας στο δωμάτιο, ακόμα και αν το ίδιο το δωμάτιο καταραίει.

Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, λίγες ώρες αφότου χθες το απόγευμα και η δεύτερη 17χρονη έχασε τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Δύο κορίτσια νεκρά στην Ηλιούπολη με ένα ημερολόγιο που έγραφε για τον τρόμο του μέλλοντος, της ανεργίας, της κατάθλιψης, των πανελληνίων εξετάσεων και μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα στείνεται το κόκκινο χαλί του κυβερνητικού αυτοθαυμασμού. Αν δεν είναι απλώς σύμπτωση, είναι ο απόλυτος ξεπεσμός. Είναι το real time ξέσχισμα ενός συστήματος που λειτουργεί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, όπου όλοι εντός και εκτός κυβέρνησης δουλεύουν για τη συντήρηση του ενός, ενώ η νεολαία φουντάρει από τις ταράτσες. Και αν τους απαριθμίσεις έναν προς έναν, αυτούς που με τις πράξεις τους ή την εγκληματική τους απραξία κρατούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο απειρόβλητο, την ίδια ώρα που η Ελλάδα κυδεύει τα παιδιά της, το μόνο που θα αντικρίσεις είναι η εικόνα της ντροπής, της απόλυτης ξεφτύλας. Ένα πολιτικό σύστημα, κυριολεκτικό real estate, που διαχειρίζεται τις τύχες μας. Οι μεν πουλάνε σταθερότητα πάνω από φέρετρα και οι δε πουλάνε αντίσταση από τα τηλεπαράθυρα. Και οι δύο 17χρονες, αυτές ήταν απλώς η αφορμή για μερικά δάκρυα της στιγμής, πριν αρχίσει η ομιλία του αρχηγού. Δουλεύουν όλοι μαζί σαν μια ανώνυμη εταιρεία εξουσίας, που ο Μητσοτάκης είναι απλώς ο διευθύνων σύμβουλος που εκλέγεται ξανά και ξανά και ξανά, επειδή οι υπόλοιποι μέτοχοι είναι πολύ απασχολημένοι με το να κλέβουν τα τασάκια από το Συμβούλιο. Η ντροπή ανήκει σε όλους μαζί. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Καλή σας ημέρα.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Γιώργο Πράτο, καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα αντιδημαρχάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Ανεβείτε. Όλα αποτελούν λεπτομέρειες.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Προχωρούμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Δεν αφήνουμε κανέναν καριόλι να είναι εμπόδιο. Ακούτε Μητσοτάκη. Ας Αντώνη. Τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Πήγε η φορά τα σταλόν και χέστηκε.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así.
1: Το βλαμμένο Τσίπρας.
0: Sí.
1: Ο Ανδρουλάκης, ο γιος του Κοριού. Και ο άλλος ο γιος του Δράκουλα. Παναγία μου Χριστέ μου. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Παρασκευή 15 του Μάη. Παρασκευή, παιδιά, καλό τριήμερο. Weekend.

Ηλιακάδα, 19 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βόλο. 19 βαθμούς στο Βόλο, καιρός ηλιοφάνεια. 19 βαθμούς έχουμε και στη Σκιάθο. Με 72% υγρασία, Σκιάθος, καιρός ηλιοφάνεια. 18 βαθμούς έχουμε στη Σκόπελο, ηλιοφάνεια. 18 και στην Αλόνισο, με 78% υγρασία, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια. Το Superstar 2 είναι κάθοδον τη E-Jet του Super Mario. Άρα όλα είναι στη θέση τους. Όλα λειτουργούν ρολόι.

που είπες Αντώνη, Metropolitan Expo. Εκεί δεν πηγαίνουμε για το ναυτικό σαλόνι. Εκεί δεν πάει και ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης με τα σκάφη του, ναυτικό σαλόνι. Εκεί κάνουν το συνέδριο τώρα. Θα μαζευτούν όλα τα κουμάσια, όλα τα κομματόσκυλα σήμερα.

0: Από την κορυφή του πλοίου Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Διαδικτυακά πάμε παντού. Η απευθείας direct Radio Μαρκώνει με μικρά γράμματα .gr ή μέσα από το βολιοτάκι .gr. Βεβαίως μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες.
1: Έκσταση.
0: Για την υπόλοιπη Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Καλό ξημέρωμα, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα αυτήν την ώρα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, μέση και από Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Καλό μεσημέρι στα Παππούα, ανάμεσα Παππούα και Αυστράλια. Α, Παναγία. Πάνω από τον Παλί.
1: Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη.
0: Και βέβαια δορυφορικά είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μάρισα, Τιν Μαρσά, Τυρινικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Τι έγινε Βλάση, έχει δει και το καϊμάκι. Φτιάξε άλλον καφές χωρίς καϊμάκι ρε Βλάση.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αχιλλείου. Του Οσίου Αχιλλείου, του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Άρα σήμερα γιορτάζουν ο Αχιλλέας. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ο Αχίλλειος, ο Παχώμιος, ο Πάχος, η Καλή, η Κάλη. Κάλη, ωραίο όνομα Κάλη. Καλημέρα σας, κύριε Κουτρούμπα. Κύριε Κουτρούμπα, θυμίστε μου ποιον φωνάζουμε Παχώμιο. Γιώργο, ποιος είναι ο Παχώμιος? Καλαμοκαβαλημένος ο Παχώμιος τρέχει. Τρέχει εδώ και χρόνια. Γιούχα. Με γούστα μη, ασύ. Κατεβαίνοντας στο κέντρο του Βόλου, προμηθευτείτε καφεδάκι. Έχουμε τριήμερο μπροστά μας, παιδιά. Περάστε από τη Λαμπράκη 7 στα Παλιά. Από την Αθέλμα, από τους αδελφούς Μακροσάβα, να πάρετε καφεδάκι ελληνικό, βολιώτικο, φρεσκοκομμένο, μυρωδάτο, να έχουμε καφέ τρίμερο, έτσι. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο, αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Καλημέρα στη Σκάθο. Καλημέρα στον άρχοντα του νησιού μας, στον Δημήτρη τον Βιολέτα. Θαλάσσια ταξί Βιολέτας 6980-200-200, 6980-200-200. Ο κατακόσμων Μπαλαλάς. Ό,τι και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο στη Σκιάθο, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι και να συμβεί φωνάζουν «Πού είναι ο Μπαλαλάς, πού είναι ο Μπαλαλάς, φωνάξτε τον Μπαλαλά να μας σώσει». Και τρέχουν τα θαλάσσια ταξί του Μπαλαλά, πότε στο Κατηγιώργη, πότε στο Πλαντανιά, πότε στο Βόλο, ανάλογα με τον καιρό, ανάλογα με το περιστατικό. Κατευθείαν, φωνάξτε τον Δημητράκη, φωνάξτε τον Δημητράκη. Θοδωράκη, χτυπήσω ξύλο και εσύ να πάρεις κάτι. Θα φωνάζουν όλοι μαζί, φωνάξτε τον Παλαλά, φωνάξτε τον Παλαλά. Αλέκο, Αλέκο, τα κίτρινα αγκαλιά μπορεί να τα σπάσεις, αλλά και εσύ θα φωνάξεις τον Παλαλά. Χτύπα ξύλο, μην πάρεις τίποτα. Φωνάξτε τον Παλαλά. Έτσι οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας στη Λαρίση, καφεδάκια, σαντουιτσάκια, σαντουιτσάρες μάλλον, από το καφενείο μας, το Δημητράκη του Μανώλη. Δημητράκη, καλημέρα, έχεις μπει σε ταξί του Μπαλαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν έχω τύχει.
0: Τότε τι έχεις ζήσει, λες ότι έχεις ζήσει και εσύ στη ζωή, τι έχεις ζήσει, άμα δεν πεις τον Μπαλαλά. Για πες.
1: Θα πάω αυτό.
0: Δεν έχεις πάει Σκιάθο από Κατηγιώργη, ρε, έλα ρε.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Πού είναι το χάπι, πού το σασπένς στη ζωή σου, πού είναι το αλατιοπίπερο, ρε, στη ζωή. Θα μου πεις τώρα, έχεις πάει Σκιάθο καταρχήν.
1: Πώς δεν έχω πάει.
0: Και τι γελάς, ρε.
1: Ορεξάτος μου είσαι σήμερα.
0: Μύκονο σε κόβω, Σαντορίνη σε κόβω, για Σκιάθο δεν σε κόβω.
1: Ναι.
0: Την αλήθεια πες, έχει πάει Σκιάθο.
1: Δεν έχω πάει 7
0: φορές. Μέρι, έχει πάει αυτό στη Σκιάθο. Για πες.
1: 7 φορές.
0: Αφού έχεις μετρημένες πόσες φορές πήγες στη Σκιάθο, καταλαβαίνω. Ελάχιστες, για πες. Τι προτείνεις.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Γιώργο μου.
0: Καλά, βγήκες να μιλήσεις και φτιάχνοντας σκοτόπουλο, ρε. Ρε ντροπή, ρε. Ρε ντροπή. Παρασκευιάτικα κοτόπουλο, ρε.
2: Σαν είδανε οι Αχαίοι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.

Φαντάζεσαι το σκιά με περικεφαλαία, με χλαμίδα, κόκκινα όλα. Και να πάει στο Metropolitan Expo το απόγευμα του σκιά. Με κόκκινη χλαμίδα. Με δόρυ και ασπίδα πάνω από την αρίδα.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 19 λεπτά. Αγορά εργασίας. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη. Το ιερό δισκοπότηρο της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ενεργειακό σοκ. Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο. Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα. Τι δείχνουν οι καινές θέσεις εργασίας. Τυφώνα σε μπουκάλι ή αλλιώς η γαλάζια πατρίδα με όρους πολιτικής σκοπιμότητας. Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και η διπλωματική προετοιμασία της. Η Τουρκία επιμένει στον όρο τουρκικά στενά με νέα επιστολή της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και εμείς φωνάζουμε ολόκληρη Τουρκία ελληνική επαρχία. Σαρωτική έλεγχη από την ΑΔΕ. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και γιατί. Ποιοι συνταξιούχοι πάνε ταμείο για αναδρομικά έως 12.000 ευρώ. Θα ξαναβρει η Νέα Δημοκρατία τη χαμένη ψυχή της. Θα φύγει ο Στάρμερ. Και αν ναι, πώς. Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το number 10 της Downing Street. Κίνα, Σι και Τραμπ κατέληξαν σε μια σειρά νέων συνεννοήσεων. Νέα συνάντηση στο Ζονχάνχάι. Ανίποτη θλίψη και για τη δεύτερη 17χρονη που υπέκυψε στα τραύματά της το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη. Κάντο όπως η Ελλάδα, ο Μέρτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία. Δουλέψτε και οι άρρωστοι για το καλό της οικονομίας. Το κατά Μέρτς Ευαγγέλιο με έμπνευση από Ελλάδα. Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία κτηνοτροφία. Τι δείχνει η Ελστάτ. Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και όχι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Μητσοτάκης ζει και αναπνέει για να ενισχύεται η ξεφτυλισμένη ελληνική ελίτ. Αυτό δεν είναι στο στίγμα αυτό δικό μου. Ήταν το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Καλημέρα στον Γιώργο Ντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

για το τι συμβαίνει κάτω στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο, σας είπα. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στα καινούργια προγράμματα, στην έλευση μάλλον νέων προγραμμάτων απασχόλησης, στην έντονη τουριστική δραστηριότητα

Ένα καινούριο πρόγραμμα φέρνει δουλειά στο Βόλο, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην τοπική αγορά εργασίας. Δυναμικό παρόν δίνουν επιχειρήσεις από τη Μαγνησία στην έκθεση Tutto Food στο Μιλάνο, ενισχύοντας τα τοπικά προϊόντα στο εξωτερικό, μάλλον ενισχύοντας την προβολή των τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό. Να σας πω ότι ανακοινώθηκαν οι 12 ακτές που παίρνουν γαλάζια σημαία στο Δήμο Βόλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται περιστατικό που απατεώνες εδώ στο Βόλο. Έπεισαν 88χρονοι στο Βόλο να πετάξει 5.000 ευρώ το μπαλκόνι.

Χαϊδάργυρο στο μεσημέρι στο Βόλο θα αγγίξει και τους 23 βαθμούς. Έτσι. Κάπου εκεί κινείται.

Καλημέρα στη Σιάδο. Βλέπω και δύο πλοία εκτός από το πλοίο της γραμμής που έρχεται από το Βόλο, το Superstar 2. Βλέπω και δύο πλοία να έχουν αποπλέψει εδώ και λίγα λεπτά από το Αχίλιο. Και το Ελισάβετ Δήμητρα και το Καπετάν Κώστα σας φέρνουν κόσμο στο νησί. Σας φέρνουν κόσμο από την υπηρετική Μαγνησία.

σε καλά φίλε, καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Χαιρετισμούς εκεί στην Ομογένεια. Να σε καλά Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το μήνυμά του, τον Γιώργο τον Χριστέλη από την Κοπενχάγη. Άντε Γιώργη, τελείωνε, πάρε το αεροπλάνο και έλα. Μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Ιουνίου. Θυμάμαι καλά. Αρχές Ιουνίου, τελείωνε κι εσύ. Κοίταξε Γιώργο, 8 μήνες το χρόνο Κοπενχάγη και 4 στη Σκιάθο μια χαρά είναι. Εκτός άμα δεν αντέχεις το τζούμα. Άμα δεν αντέχεις το τζούμα, κάτσε 12 μήνες πάνω. Τι να σου πω. Τώρα θα μου πεις Γιώργο, δίκιο έχεις. Γιώργα ρε, Χριστέλη έχεις δίκιο. Αντέχετε μωρέ ο τζούμας. Πώς να πας στη Σκιάθο και να θεωρείς, να είσαι στο μυαλό σου ότι δήμαρχος είναι ο τζούμας.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

92 χρονών μου λέει ότι είναι ο φίλος ο ακροατής. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη, να είσαι δυνατός. 92 χρονών, έχεις κάποιο θέμα? Δεν έχεις. Τι μου το λες το 92? Μια χαρά είσαι. Η ομιλία σου είναι μια χαρά. Μιλάμε μια χαρά. Πλήρης διάβγεια. Τι μου το λες το 92 δηλαδή? Δεν είναι καλό να το λες. Γιατί το λες? Έχεις κάποιο θέμα? Δεν έχεις. Απλά θα αισθάνεσαι μέσα σου ότι είσαι 42. 52 ξέρω. Γιατί πρέπει να λες 92? Λάτε ανεβείτε μωρέ. Κάποια πράγματα τα έχετε πάρει ανάποδα. Ελάτε κύριε Δημήτρη. Δυνατό σε βρίσκω. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.

Τις προάλλες, κύριε Δημήτρη, μάλλον δεν θα σε λέω κύριε Δημήτρη, Δημήτρη, για να μην σε λέω Δημητράκη. Δημητράκη των 92 ετών. Δημήτρη, τις προάλλες οι επιστήμονες εκεί απέναντι στην ευρύτερη περιοχή της Καταλωνίας, εκεί Βαρκελόνη, Ταραγκόνα, έχεις πάει? Είναι απέναντι, ακριβώς απέναντι, εκεί κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν το σώμα μιας γυναίκας που έζησε μέχρι τα 92. Αυτή έζησε παραπάνω από σένα 8 και 17, 25 χρόνια. 25 χρόνια. Μεγαλύτερη σου. 117. Προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν το σώμα της. Και από ό,τι λένε οι γιατροί, μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η γυναίκα αυτή διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία, βεβαίως πνευματική διάβγεια και σχετικά περιορισμένα προβλήματα υγείας για την ηλικία της. Ναι, αμέ. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Α, πως εσύ τώρα. Εσύ είσαι. Του. Εγώ δεν είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Το δικό μου το DNA. Δεν ξέρω. Δεν ήταν καλό. Η γυναίκα αυτή ήταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα. Μαρία Μπράνιας Μορέρα. Οι επιστήμονες, κύριε Δημήτρη, που μελέτησαν την βιολογία της Μαρία Μπράνιας Μορέρα,

της γυναίκας που, όπως σας είπα, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 χρόνια. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο εντυπωσιακό, κύριε Δημήτρη, συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Αμέ! Γύρανση και ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Δηλαδή, κύριε Δημήτρη, η καινούργια αυτή έρευνα ανέλησε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα, τις λεπτομέρειες του εντέρου, το μικροβίωμα το λένε αυτοί, το μικροβίωμα του εντέρου αυτής της υπερενόβιας γυναίκας. Και να μην πω τώρα σε ιατρικούς όρους που μας λένε από την Ισπανία. Πάντως στη μελέτη που δημοσιεύτηκε και σε επιστημονικό περιοδικό, ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας Λευχαιμίας διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα της Μαρίας συμπεριφέρονταν σαν να ανήκαν σε πολύ νεότερο άνθρωπο. Όπως είσαι εσύ, κύριε Δημήτρη. Παρότι στην Καταλωνία το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι περίπου 86 χρόνια, εκείνη έζησε πάνω από 3 επιπλέον δεκαετίες, αποφεύγοντας μέχρι το τέλος της ζωής της σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, όπως είναι, ξέρω εγώ, άλλη σοβαρή είναι η άνοια. Έτσι, αποφεύγοντας καρκίνο, άνοια. Και προφανώς δεν έκανε και τα εμβόλια κατά του COVID. Αυτά, να τα λέμε γι' αυτά. Μου έλεγε χθες ένας φίλος ότι μέσα στο σπίτι η πεθερά διαγνώστηκε με 65.000 λευκά. 65.000 λευκά. 65 λευκά. Ναι, και όταν το ρώτησα, εμβόλια έκανε. 90 τόσο κι αυτή. Εμβόλια έκανε. Τα έκανε όλα, λέει. Τα έκανε όλα. Να τα. 65.000 λευκά. Εγώ είχα 35.000 λευκά. Ξέρετε, τα λευκά πρέπει να είναι μεταξύ 4.500 και 11 το πολύ. 4.500 μέχρι 11. Εκείνα κυμαίνονται ανάμεσα. Τα λευκά. Προσωπικά είχα 35.000. Η κυρία που μου είπαν χθες έχει 65.000. Πας εδώ κάτω στο σταθμό, κάνεις και μια επικαιροποίηση του εισιτηρίου, παίρνεις και την ώρα της αναχώρησης και τελειώνεις. Μπρούτζι, να μην γελάς. Μπρούτζι, να μην γελάς, σου λέω. Πάντως, όσον αφορά την Καταλωνία, κύριε Δημήτρη, για να καταλάβουν οι γιατροί τι συμβαίνει με την Μαρία Μπράνιας Μόρερα, για να κατανοήσουν δηλαδή τι έκανε τη διαφορά, χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα εργαλεία, είναι αυτά, επιγενετικά ρολόγια. Χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα επιγενετικά ρολόγια. Είναι εργαλεία, κύριε Δημήτρη, που υπολογίζουν την βιολογική ηλικία μέσω χημικών σημαδιών στο DNA. Ναι. Επομένως, σύμφωνα με 6 διαφορετικές μετρήσεις, το αίμα και άλλοι ιστοί της Μαρίας εμφάνιζαν βιολογική ηλικία 10 έως 30 χρόνια νεότερη από την πραγματική της ηλικία. Μια ακόμη μέτρηση, βασισμένη σε μια άλλη παράμετρο, έδειξε ότι τα κύτταρά της ήταν περίπου 23 χρόνια νεότερα. Άρα λοιπόν, ακούγοντας εσένα, κύριε Δημήτρη, με αυτήν την νεανικότητα στη φωνή σου που άκουσα, τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά εσύ. Πρόσεχε, μην βγαίνεις έξω με τα τροχαία, πας μια χαρά. Κάτσε, δώσω και την ευχή μου, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη, την ευχή. Και άμα γουστάρεις, αν είσαι και μόνος, θα πω και στον Μαθαίο τον Γιαννούλη να φωνάξουμε τον παπά, για να κάνουμε τη στέψη. Μα τι να πω τώρα.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

ερωτούν φίλοι ακροατές αν ανεβαίνει ο Ιδεράργυρος. Το μυαλό όλων είναι στη θάλασσα, στο κολύμπι. Εμείς στη Σκιάθο πέφταμε για πρώτη μέρα για τη σεζόν, την καλοκαιρινή σεζόν, στο νερό, στο θαλασσινό νερό. Πέφταμε της αναλήψεως. Έτσι. Ήταν συμφωνία αυτή. Πέφταμε για πρώτη μέρα στη θάλασσα της αναλήψεως, στο πρώτο κολύμπι. Κάποιοι πηγαίνουν να πιάσουν, λέει, τη μαλλιαρή. Πιάνετε και σήμερα τη μαλλιαρή. Τέλος πάντων, στη Σκιάθο τρέχαμε τις αναλήψεως να πέσουμε στο νερό. Με ρωτούν ακροατές αν η θάλασσα είναι καθαρή εδώ στην περιοχή. Και βέβαια είναι καθαρή. Πεντακάθαρη. Σας το υπογράφω. Εξάλλου φαίνεται. Το καθαρό θαλασσινό νερό, ρε παιδιά, φαίνεται. Και να σας πω, προχθές πήγα εδώ μέχρι τη... Περπάτησα λίγο παραπάνω η Χιλιακάδα, ήταν πιο νωρίς, και περπάτησα μέχρι την τελευταία γκάλη της Γορίτσας, λίγο πριν τα τσιμέντα, λίγο πριν το τσιμεντάδικο. Λοιπόν, ήταν η θάλασσα, ήταν γιαούρτι, γιαούρτι, ούτε μια ρητίδα δεν είχε. Το γιαούρτι το στραγγιχτό, όχι το πρόβιο με την πέτσα. Γελάει, ρε, τι γελάτε. Ήταν γιαούρτι. Λοιπόν, και φαινόταν από πάνω, επαιδιαφαίνεται η καθαρή θάλασσα. Μου ήρθε να πέσω μετά, με τη φόρμα, με τα παπούτσια μέσα. Ήταν από κάτω ο κόσμος, έκανε, κολυμπούσε στη Γορίτσα. Ήρθα πιο εδώ, στον Άναυρο. Εκεί στο τελευταία γκάλι που ξεκινάει το πάρκο. Και από πάνω από τα βράχια, πεντακάθαρα κάτω, παιδιά, φαίνεται η καθαρότητα. Η διάβγεια του νερού φαίνεται. Ακόμη και μπροστά εδώ στο Ξενία. Έχει δύο αγκάλες. Στο Ξενία η μία και δίπλα στον Ίσαλο η άλλη. Ναι, παιδιά, καθαρό το νερό, σας λέω. Εδώ, ρε παιδιά, βλέπεις ότι είναι καθαρό το νερό μπροστά στον Αγίου Κωνσταντίνο. Μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Παπαστράτου, σε αυτήν την ευθεία των 500 μέτρων, 500 μέτρα είναι, αν κοιτάξεις κάτω είναι αβαθή τα νερά. Γι' αυτό βγαίνουν τα κύματα έξω, βγαίνει και άμμος έξω. Είναι αβαθή. Αν πέσεις μέσα, πατώνεις. Λοιπόν, και φαινότανε. Φαίνεται η διάβγεια του νερού. Είναι καθαρά τα νερά. Το περιβάλλον, ό,τι και να το κάνουμε, αμήνεται το φουκαριάρικο. Εμείς όσο και να το ρυπαίνουμε, αυτό αμήνεται, υπεραμήνεται. Και είναι, αυτό καθαρίζεται. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να κάνετε το κολύμπι σας. Μια χαρά, οι αλικές είναι πισίνα, ρε. Οι αλικές είναι πισίνα. Απ' την ακτή Λαμπροπούλου μέχρι πέρα στο Σωρό. Πισίνα. Οι αλικές, ρε. Οι αλικές είναι, ρε, εσείς σαν τον... Μπροστά, ρε, εσείς το... Μπροστά στο Ρίο Ντετζανέιρο, ρε. Πώς τη λένε τη μεγάλη την αμμουδιά, ρε. Στο Ρίο μπροστά, ρε. Αλικές. Οι αλικές του Βιδανόπουλου. Πισίνα, ρε. Ανακοινώθηκαν και χθες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ανακοινώθηκαν και ποιες παραλίες βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα αυτά βέβαια δεν είναι έγκυρα είναι, αλλά δεν είναι και κάτι το να βραβευτεί μια παραλία. Άμα κάνεις την αίτηση, βραβεύεται. Δεν βραβεύονται αυτές που δεν έχουν κάνει αιτήσεις. Οι δημοτικές επιχειρήσεις των τουριστικές των Δήμων προφανώς δεν κάνουν σωστή δουλειά και δεν καταθέτουν αιτήσεις για όλες τις παραλίες, καταθέτουν για ορισμένες.
ο Δήμος Βόλου πήρε γαλάζια σημαία, ξέρω εγώ, για την παραλία εδώ στην Αγριά, μπροστά από το Μποτσιβάλι. Μπροστά από το Μποτσιβάλι. Προφανώς κάναν την αίτηση, γιατί μπροστά από το Μποτσιβάλι έχει αμμουδιά, δεν έχει. Αλλά πήρε γαλάζια σημαία, η παραλία λέει Αγριά Βαλίς Ριζόρτς. Βαλίς Ριζόρτς, καλά κάναν οι άνθρωποι. Πάνε παραδίπλα εκεί, μπροστά από το Βαλίς, είναι καθαρή θάλασσα. Τι να πούμε, δεν είναι καθαρή, πούμε ψέματα, καθαρή είναι. Γαλάζια σημαία πήραν οι Αλικές, οι Αμαριλίδες πιο πέρα, οι Αμφανών. Γαλάζια σημαία πήρε ο Άναυρος. Γαλάζια σημαία Τάκη, Τάκη. Η παραλία Θωμάσου στο Σουντραλί. Η παραλία του Θωμά. Τάκη με τη γαλάζια σημαία. Ο Τάκης είναι ο γιος του Παραπαθώμα. Κάτω, Σουντραλί. Τάκη με τη γαλάζια σου. Γαλάζια σημαία πήρε το Καρνάγιο. Γαλάζια σημαία πήρε η Κρυθαριά. Είμαι σίγουρος ότι πως το λένε εκεί ο πρόεδρος θα έτρεχε για να γίνει αίτηση. Πως το λένε τον πρόεδρο, πως το λένε, ξεχνάω τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο στην Κρυθαριά, ρε παιδιά, πάπα. Τέλος πάντων, θα τον θυμηθώ. Γαλάζια σημαία πήρε η Νέα Αγχέλους. Σιγά να μην πήγε η Ποντού να κάνει αίτηση και από άλλο θα πήγε η γυναίκα και καλά έκανε, δηλαδή. Γαλάζια σημαία πήραν οι Πλάκες που σας έλεγα προηγουμένως. Γαλάζια σημαία πήραν τα Πλατανίδια. Η Χρυσή Αχτή Παναγιάς. Βάγιο Τσαμούρα. Βάγιο. Δεν θα έπαιρνε η Χρυσή Αχτή, ο Καντήραγας, δεν θα έπαιρνε γαλάζια σημαία. Πισίνα είναι κάτω, πισίνα. Στη Σκιάθο λέει πήρε η Αγία Ελένη, η Αγία Παρασκευή, τα μπελάκια εκεί στο Ελίβι, ο Ασέλινος, οι Αχλαδιές, ο Βασιλιάς, το Βρωμόλυμνο, χούρνες ελιά, καναπίτσα, βεβαίως οι Κουκουναριές, τα Μάραθα, η Μεγάλη Άμμος, η Μεγάλη Μπανάνα, η Μικρή Μπανάνα, Ελίβη, Ελίβη. Η Τζανεριά, ο Τρούλος, τελικά όλες οι παραλίες του Ναθαναηλίδη, που έχει το ξενοδοχείο εκεί στις Κουκουναριές, όλες οι παραλίες του Ναθαναηλίδη, τζούμα σε σκίσανε, πήρα γαλάζια σημαία. Τζούμα πήρα γαλάζια σημαία, Ναθαναηλίδη. Καλά βέβαια ο Άρης ο Δερβαίνης στα Μάραθα, κάτω από το Σκιάδος Παλάς, κάτω από το επιβλητικό Σκάδος Παλάς, η παραλία Μάραθα, παιδιά, είναι Μπαχάμες. Τι λέω Μπαχάμες? Οι Μπαχάμες μοιάζουν με τα Μάραθα. Τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή ρε Θοδωράκη Τζούμα, το Μπούρτζι και οι Πλάκες δεν έπρεπε να πάρουν γαλάζια σημαία? Τα λαλάρια δεν έπρεπε να πάρουν γαλάζια σημαία? Αλλά εκεί πρέπει να έχεις και εξωτερικά, να έχεις και υποδομές. Τα λαλάρια δεν έχουν υποδομές, σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, σε ολόκληρη την Μαγνησία, παιδιά, το θαλασσινό νερό είναι πεντακάθαρο. Η Μαγνησία διαθέτει τις καλύτερες, τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιστέψτε το αυτό. Παιδιά, πιστέψτε το αυτό. Η περιοχή μας διαθέτει τις ομορφότερες παραλίες, όχι της Ελλάδας, του κόσμου. Σας διαβεβαιώ, έχω πάει παντού. Δεν σαν και τις δικές μας. Και ειδικά σαν τη Σκιάθο. Και η Σκόπελος έχει όμορφες παραλίες και η Αλόνισος έχει. Αλλά σαν τη Σκιάθου δεν είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Δεν έχει η Σκόπελος παραλία σαν τις Κουκούναριές, ρε παιδιά. Δεν έχει η Σκόπελος παραλία
σαν τα Μάραθα. Δεν έχει Αλόνισος παραλία σαν τον Τρούλο, σαν την Αγία Παρασκευή, σαν το Βρωμόλυμνο, σαν τις Αχλαδιές, σαν τη Μεγάλη Άμμο. Δεν έχει, παιδιά, η Σκόπελος, η Αλόνισος παραλία σαν τα Λαλάρια. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Αλλάζουμε το σκηνικό, κύριε Μαμάκη. Δικαστική αδεία. Το αλλάζω το σκηνικό. Αυτή η φωνή, και αν είχε μαγέψει κάποιους βολιώτες, τρέχανε εξοπίζοντες κάποιοι βολιώτες κάποτε, κάποτε. Ονόματα να μην λέμε. Αυτό είναι απαγορευτικό, ποτέ το κάνουμε εμείς.

Παιδιά, χθες ο Δήμαρχος του Βόλου, που γιορτάζει σήμερα, υιοθέτησε δύο αδέσποντα. Είχε δεσμευτεί και εν πάση περιπτώσει υιοθετώντας υλοποιώντας τη δέσμευσή του, υιοθέτησε χθες δύο αδέσποτα σκυλάκια από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Πήγε και στο Facebook, έγραψε ένα κείμενο και, ναι, επειδή σε αυτή τη χώρα, έγραψε, έχουμε χορτάσει από λόγια αλλά υποφέρουμε από πράξεις, σήμερα, χθες δηλαδή, υλοποίησα άλλη μια δέσμευση που είχα αναλάβει σε ανύποπτο χρόνο, υιοθέτησα δύο αδέσποτα σκυλάκια. Ας κάνουν το ίδιο και αυτοί που φωνάζουν και ελασπολογούν με τη γνωστή τους ψευτιά και υποκρισία. Από ένα να υιοθετήσει ο καθένας μας, το πρόβλημα θα λυθεί για τους γνωστούς κακόβουλους που ενδεχομένως να το αμφισβητούν για τους γνωστούς κακόβουλους που ενδεχομένως το αμφισβητούν, εδώ θα είναι τα σκυλιά, να έρχεστε να τα βλέπετε. Πήγε και υιοθέτησε δυο σκυλιά αδέσποτα. Το πιάνει το θέμα το Βογιωτάκι. Βάζει μια φωτογραφία το δήμαρχο με το αν το σκυλάκι να είναι ανάσκελα και να το χαϊδεύει, και γράφει από πάνω το Βογιωτάκι: «Μπέος δαγκωτό». Βουλά, «Μπέος δαγκωτό». Με θαυμαστικό. Υιοθεσίες με νόημα και καρφιά για τους απέναντι. Και γράφει το Βογιωτάκι: «Ο Δήμαρχος Βόλου ξέρει πάντα πως να τραβάει τα βλέμματα, συνδυάζοντας την αυτοδιοικητική πράξη με την ευθεία επίθεση στους επικριτές του, Βούλα. Αχιλλέας μπέος και χαμηλή τόνη είναι έννοιες που δεν συναντιούνται ποτέ στο ίδιο στενό». Αυτή τη φορά ο Δήμαρχος του Βόλου αποφάσισε να απαντήσει στην κριτική που δέχεται για το θέμα των αδέσποτων. Αποφάσισε να απαντήσει όχι με δελτία τύπου, αλλά με πράξεις και μπόλικη δόση ειρωνίας προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και η κίνηση ΜΑΤ με τα δύο τετράποδα. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την υιοθεσία δύο αδέσποτων σκυλιών, υλοποιώντας, όπως ο ίδιος τόνισε, μια παλιότερη δέσμευσή του. Όμως, επειδή ο Μπέος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από το απαραίτητο άδειασμα προς όσους του ασκούν κριτική. «Ας κάνουν», είπε, «το ίδιο και αυτοί που φωνάζουν και ελασπολογούν με τη γνωστή τους ψευτιά και υποκρισία. Από ένα να υιοθετήσει ο καθένας μας, το πρόβλημα θα λυθεί. Πόρτα λοιπόν στους κακόβουλους με το γνωστό του στυλ, ντόμπρα και στα ίσια». Ο Μπέος δεν έμεινε εκεί, προκάλεσε μάλιστα τους αμφισβητείες του να περάσουν από το χώρο του για να διαπιστώσουν οι δίες όμασοι πως τα σκυλιά είναι εκεί και απολαμβάνουν τη φροντίδα του και το ζουμί της υπόθεσης. Είναι σαφές ότι ο Δήμαρχος επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση, μετακυλώντας την ευθύνη της φιλοζωίας από τα λόγια των social media στην πράξη. Το αν οι επικριτές του θα σηκώσουν το γάντι και θα τρέξουν στα καταφύγια για υιοθεσίες μένει να φανεί. Πάντως, στο επικοινωνιακό κομμάτι ο Μπέος σκόραρε και πάλι, δείχνοντας ότι ξέρει να μετατρέπει μια κοινωνική δράση σε πολιτικό μανιφέστο. Εδώ είναι παιχνίδι μάθε μπαλίτσα. Πώς μετατρέπεται μια κοινωνική δράση, αυτό είναι το ρεζουμέ, σε πολιτικό μανιφέστο. Τα σκυλιά θα είναι εκεί. Οι λασπολόγοι θα τολμήσουν να πάνε? Πάντως, παρακολουθώντας το χώρο, γιατί έχουμε και εμείς κάμερες παντού, παρακολουθώντας
το χώρο γύρω από το Δημοτικό Κοινοκομείο μετά τα Μελισσάντικα και πριν τα, την Κάπουρνα. Δεν έχω δει καμία κίνηση από χθες. Καμία κίνηση. Στα λόγια πρώτη. Στο γάμα το μηδέν. Ποιος θα πάει να πάρει? Ποιος έχει τη δύναμη? Ποιος έχει τη βούληση? Για μια φορά έκανε κίνηση ΜΑΤ. Γι' αυτό γράφει το βολιτάκι απάνω. Δακωτώ, δακωτώ. Δακωτώ και αλίμονο. Αλίμονο, δεν υπάρχει τίποτα απέναντι. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχω μια πρόταση. Όσοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και θέλουν κάποτε να αναρριχηθούν, υπάρχει μια λύση. Τους προτείνω μια λύση. Υπάρχει λύση αυτή την ώρα. Να μπουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να πάνε εκεί στην πλατεία Ριδοφερέων να τον παρακαλέσουν και να του πούνε: βάλε και σε εμάς, βάλε και εμάς το ψηφοδέλτιο. Το κάνουμε ενιαίο. Με ενιαίο ψηφοδέλτιο μπορείτε να εκλεγείτε. Βούλα, μη γελάς.

μετά την Άτζη πάμε λίγο πιο κάτω, στην Άτζελα, στη Λέδη. Βουλά, εκείνο το βράδυ πήγαμε και πιο κάτω. Δεν ξέρω γιατί.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Πάντως όσες φορές σχολιάζουμε εδώ στην εκπομπή τα πράγματα, κάποια στιγμή έχετε η επιβεβαίωση με τα στοιχεία, δηλαδή τα επίσημα στοιχεία. Κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, ήρθε πάλι η Eurostat και επιβεβαίωσε όλα όσα λέμε αυτό το διάστημα. Έχουμε τώρα την καινούργια έκθεση της Eurostat. Κύριε Θόδωρε, η νέα έκθεση της Eurostat, κύριε Ζουμπούλη, αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα της οικονομικής εξαθλίωσης που έχει οδηγήσει τη χώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η χώρα κατρακυλάει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου της αγοραστικής δύναμης. 68%. Μοιραζόμαστε η Ελλάδα την τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Μιλάμε τώρα όχι για διασυρμό, μιλάμε για ιστορικό διασυρμό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Βουλγαρία παρουσιάζει ανωδικές τάσεις από το 66% στο 68%, ενώ η Ελλάδα υπό την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Θόδωρε, εμφανίζει σταθερή πτωτική πορεία, διολυσταίνοντας από το 69% στο 68% μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Η σύγκριση με το παρελθόν αλλά και με τις γειτονικές χώρες απογυμνώνει πλήρως το αφήγημα του Μητσοτάκη περί ισχυρής Ελλάδας. Τη στιγμή που στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η χώρα βρισκόταν στο 98% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σήμερα υπό τον Μητσοτάκη έχουμε μετατραπεί στον φτωχό συγγενή της Ηπείρου. Χώρες όπως η Κροατία, η Ρουμανία, τις οποίες η κυβερνητική προπαγάνδα κάποτε υποτιμούσε, αυτές οι χώρες βρίσκονται πλέον 10 ολόκληρες μονάδες πάνω από εμάς, το 78%. Ενώ η Σλοβενία και η Κύπρος αγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή είναι εξοργιστικό. Αυτοί που θα μαζευτούν, αυτά τα παλιωτόμαρα που θα μαζευτούν σήμερα δίπλα στο αεροδρόμιο των Σπάτων, είναι εξοργιστικό ότι ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του ΑΕΠ και την μείωση, λέει, της αλλεργίας, το πορτοφόλι των Ελλήνων ματώνει καθημερινά, αποδειχθείοντας ότι η ανάπτυξη για την οποία κομπάζουν αυτοί οι λιλιπούτοι αφορά μόνο τους λίγους, τους εκλεκτούς, την ολιγαρχία, την ξεφτυλισμένη ελληνική ολιγαρχία. Ενώ η πλειονότητα των πολιτών στην Ελλάδα βυθίζεται στη φτώχεια. Κυριολεκτικά βυθίζεται στη φτώχεια. Η βασική αιτία αυτής της κατάντιας δεν είναι άλλη από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ακρίβεια την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται πεισματικά να περιορίσει με μέτρα που μπορεί να τα πάρει. Έχουμε θεσμικά όργανα να παρέμβουν στους σούπερ μαρκετάδες. Έχουμε θεσμικά όργανα να παρέμβουν και να τους πει: ρε εσείς, θα σας κλείσω, σας κλείνω, κλείσατε, αλλά έχεις τα όμπαλα, Κυριάκο, σε πηγαίνουν πηδιώντας, Κυριάκο, είσαι το υποχείριό τους, του κόλου πολιτικοί είσαστε. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά. 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι το εισόδημά τους τελειώνει το πολύ στις 18 του μήνα. Στην ενέργεια έχουν υπερκέρδη,
υπέρ κέρδη, κάνουν πάρτι. Κάνουν πάρτι. Με μια απλή κίνηση. Πόσα είναι το ΦΠΑ? Πόσο είναι το ΦΠΑ στα περισσότερα προϊόντα? 24% δεν είναι? Με μια απλή κίνηση. Οικονομολόγος δεν είμαι, ούτε καν λογιστικές γνώσεις δεν έχω, όμως αυτό που θα σας πω είναι το σωστό. Με μια απλή κίνηση, 24% είναι το ΦΠΑ, το ρίχνω στο 15% και δραστηριοποιώ όλα τα ελεγκτικά θεσμικά όργανα να παρεύουν το άλλο το πρωί στους σούπερ μαρκετάδες και να τους πούν, ρε εσείς, περάστε τη μείωση του ΦΠΑ στην πτώση των τιμών. 24 με 15 είναι 9%. Ρίξτε την τιμή σε 9%. Και όποιος δεν ρίχνει, το κλείνω. Όποιος δεν ρίχνει τις τιμές σύμφωνα με την νομοθεσία, κλείνει. Έχεις τα ούμπαλα, Κυριάκο? Δεν έχεις τα ούμπαλα. Γιατί απλά, Κυριάκο, ποτέ δεν έχεις ούμπαλα. Είσαι χωρίς ούμπαλα. Δυστυχώς κυριαρχούν οι λιγνάδιδες.

0: που το 9% μείωση του ΦΠΑ είναι πτώση, δεν είναι τόσο, είναι πτώση γύρω στο 30% στις τιμές. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά, ο Πιερακάκης, ο κατευθυνόμενος? Και που λες Βούλα, ενώ είχαμε πάει από κάτω στην Άτζελα, ξαφνικά μετά από μισή ώρα επιστρέφουμε από πάνω μεριά πάλι.
1: Και τρέμω μη
0: πάει στην Άτζη.
1: Υπόθεση είχαμε.
0: Και με το που μπαίνουμε μέσα το τραγούδι αυτό.

Σε λίγο θα πάμε στην Αθήνα τηλεφωνικά για να πάρουμε κάποιες διευκρινήσεις που θέλουμε από έναν βουλευτή. Πριν πάμε όμως στην Αθήνα, και επειδή το ραδιοφωνάκι για μένα πρωτίστως είναι επικοινωνία και πολλές βούλα, ενώ γυρίσαμε από πάνω για το παράλληλη αγάπη, ξέρεις, τα ενδιαφέροντα του καθένα είναι διαφορετικά. Εκείνου τα ενδιαφέροντα ήταν η παράλληλη αγάπη και όλα αυτά. Ξαφνικά, βούλα μου, προσωπικά βρέθηκα από κάτω.

φίλη ακροάτρια ζητάει το κούλι θα ψηφίσω. Κυρία μου, την προηγούμενη φορά το έπαιξα δύο φορές το πρωί, το τραγούδι το συγκεκριμένο, το κούλι θα ψηφίσω, αλλά έπεσε ο ποπός δύο φορές. Δύο πρωινά δεν κάναμε εκπομπή, μιλάμε για το γουρσούζι τώρα, γουρλωμάτι. Παναγία μου. Πού να παίξουμε τέτοια τραγούδι, κυρία μου. Πέφτουν τα ριτζανά, πέφτουν οι γεννήτριες, πέφτουν τα ρεύματα. Γίνεται η συντέλεια του κόσμου, κυρία μου. Την περασμένη εβδομάδα διάβασα μια ερώτηση, κοινοβουλευτική ερώτηση ενός βουλευτή Μαγνησίας. Μου έκανε εντύπωση, ήθελα διευκρινήσεις, αλλά ο βουλευτής είχε υποχρεώσει εκεί στη Βουλή και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία. Όμως μπορεί να γίνει τώρα αυτό. Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ελληνικές ακτές σε ανεξέλεγκτο ιδιωτικό αγκυροβόλιο. Αυτή είναι η είδηση. Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ελληνικές ακτές σε ανεξέλεγκτο ιδιωτικό αγκυροβόλιο. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας και τομεάρχης Ναυτιλίας, ο Αλέξανδρος Ομεϊκόπουλος.

0: Μένει τώρα εδώ πέρα, αυτό είναι κωδικοποιημένο που σημαίνει ότι κάποιους θέλουν να εξυπηρετήσουν. Συγκεκριμένη ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση, γράφει ο Μεϊκόπουλος, ανοίγει τον δρόμο για την ανεξέλεγκτη ιδιωτικοποίηση θαλάσσιων περιοχών και ακτών, επιτρέποντας την εγκατάσταση ναυδέτων σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικά περιβαλλοντικά κριτήρια και χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς φορείς. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε, παράδειγμα ανοιχτά από το σωρό ή δίπλα στο σωρό, να ρίξει κάτω ρεμέτζα, να αναπτύξει ραφιναρία, ραφιναρία του τέστιν όπως κάτω στον Περσικό κόλπο πηγάδι ή πλατφόρμα μετάγγισης, και να φέρνει εδώ πέρα ό,τι γουστάρει ο καθένας, χωρίς άδεια, χωρίς περιβαλλοντικές άδειες, χωρίς τίποτα. Αυτό εννοείται, κύριε Μεϊκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως το περιγράψατε. Δηλαδή εφαρμόζουν διατάξεις μιας κοινής υπουργικής απόφασης που βγήκε το 2025, τροποποιημένες φυσικά, και ελοχεύει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, πραγματικά η ακτογραμμή της χώρας να μετατραπεί σε έναν εξαιρετικό γυροβόλιο για σκάφη αναψυχής ή για οποιοδήποτε άλλο σκάφος, στο οποίο ο καθένας με όποιον τρόπο θέλει, με ένα ευτελές τίμημα, δηλαδή με 5 με 10 ευρώ το στρέμμα το χρόνο, θα μπορεί να δεσμεύει θαλάσσια περιοχή κοντά σε παραλία και ακτή για να γίνεται πρόσδεση σκάφους.
0: Εγκατάσταση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγκατάσταση ναυδέτων, αυτό σημαίνει. Δηλαδή, ρίχνουμε αγκυροβόλια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ρίχνουμε πακτωμένα κάτω στο βυθό για να μπορούμε να συγκρατήσουμε πάνω την οποιαδήποτε δραστηριότητά μας. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και προσέξτε, επειδή ήδη υπάρχουν οχλήσεις για την ερώτηση αυτή, δεν παραγνωρίζει μάλλον κανείς την ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα ελιμενισμού σκαφών αναψυχής σε μια μεγάλη περιοχή να αξιοποιηθεί δυνατότητα να εγκατασταθούν ναύδετα. Προσέξτε, αυτό είχε ρυθμιστεί το 2017 με το άρθρο 103 του νόμου 4504. Είχαμε δώσει τότε τη δυνατότητα να τοποθετούνται ναύδετα μόνο όμως σε περιοχές που έχουν οριστεί για λιμενική χρήση. Δηλαδή σε ποιες, στις θαλάσσιες ζώνες λιμένα. Τι κάνουν τώρα?
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι, μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Ανοιχτά από τις πλάκες της κάθο,
1: ναι,
0: να τοποθετηθούν ναύδετα, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση το θέλει, για να ελιμενίζονται τα μεγάλα κουραζιερόπλια. Δηλαδή όπως είναι στη Σαντορίνη,
1: ναι,
0: να πέφτουν δίπλα στα ναύδετα αυτά, στα αγκυροβόλια που είναι κάτω, να δένουν τα κουραζιερόπλια επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις να πέφτουν δίπλα.
1: Αυτό ακριβώς είχε προβλεφθεί.
0: Αυτό ναι. Αλλά εδώ πέρα τώρα εσείς λέτε κάτι άλλο. Εκτός από αυτά, εκτός από τα σκάφη αναψυχής.
1: Να μπορεί σε όποια ακτή να ποντίσει τέτοιο ναύδετο.
0: Ναι, εσείς τώρα μου λέτε ότι ανοιχτά από το σωρό ή δίπλα στο σωρό.
1: Ακριβώς.
0: Αναπτύσσονται δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Το σπουδαιότερο είναι αυτό που λέτε. Και πείτε μου αν αηδεύει, αν είναι σωστό. Χωρίς ουσιαστικά περιβαλλοντικά κριτήρια και χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τον οποιοδήποτε άλλον. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Θα τα χρειάζεται. Μα άμα δείτε τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, δεν ορίζεται τίποτα. Ούτε χωροταξικός σχεδιασμός, ούτε αν υπάρχουν κριτήρια για ύπαρξη λιμενικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή. Ούτε κριτήρια που να συνδέονται με την ασφάλεια, την ασφυσιολογία και των πολιτών. Κριτήρια που να συνδέονται με περιβαλλοντική προστασία. Ούτε για κριτήρια που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα.
0: Άρα λοιπόν, και πείτε μου αν είναι σωστό αυτό που λέω ή όχι. Άρα λοιπόν, δεν πάει να λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, δεν πάει να λέει ο Κουρέτας και οι υπόλοιποι αγοραστοί, δεν θα κάνεις LNG δράγνη στο ανοιχτά από το σωρό, δεν πάει να λέει ο Δήμος Βόλου, δεν πάει να λένε τα Υπουργεία, λέει ο Δράγνης, ρε εσύ είμαι νόμιμος, έχω εδώ πέρα νάτα. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Ίσως και να συνδέεται, ναι. Ίσως και να συνδέεται και με αυτό. Το λέω ανοιχτά.
0: Όταν κάνατε εσείς την ερώτηση, είχατε σκεφτεί αυτό?
1: υπήρχαν πολλές συζητήσεις.

0: τμήμα ναυτιλίας, όπου τέθηκε και αυτό το ζήτημα, ναι. Ότι ίσως, ας πούμε, να είναι και μια φωτογραφία, να είναι και μια φωτογραφία ενός εγχειρήματος που έπεται.
1: Όχι, ίσως, είναι πώς, τώρα πώς το βλέπετε, από το ίσως δεν είναι, είστε σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι 100% αυτή τη στιγμή απόλυτος, αλλά ναι, μπορεί να υπάρχει μια φωτογραφία ενός εγχειρήματος που έπεται στη Μαγνησία, ναι.
1: Μα το, αλλά... το έκαναν μόνο γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλες καταγγελίες από πολλές περιοχές της Ελλάδας που μας έχουν έρθει. Και από την Ένωση Μαρίνων μας έχουν έρθει καταγγελίες για το ζήτημα αυτό. Γιατί,
1: το λιγότερο.
0: Δείτε,
1: αυτά είναι τα λιγότερα.
0: Ναι, γιατί αν δείτε, υπάρχει και δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του ναύτετου. Δηλαδή να ποντίζει ο καθένας όπου θέλει και μετά αυτά να τα νοικιάζει, ας πούμε, σε όποιον θέλει να έρθει να προσδέσει. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, για φανταστείτε σε μια εκταμένη ακτογραμμή όπως είναι ο Παγασιτικός να βλέπετε παντού είτε επαγγελματικά είτε ιδιωτικά σκάφη τα οποία θα πληρώνουν ενίκιο σε κάποιον που έχει ποντίσει τον άβδετο.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Προσέξτε, μπορούσαμε σαν περιοχή ανοιχτά από την Περιστέρα της Σαλονίσου να ρίχναμε κάτω τον άβδετα, και όσοι ανεβαίνουν προς τα Δαρδανέλια, όσοι κατεβαίνουν τα Δαρδανέλια, θα είχαμε δημιουργήσει εγκαταστάσεις ανοιχτά από την Αλόνισο, στο κέντρο δηλαδή, από το πέρασμα όλης της παγκόσμιας ταυτιλίας, και να υπάρχουν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις της Μαγνησίας και να κονομάνε άνθρωποι χρήματα. Δηλαδή να έπαιρναν πετρέλαια, να έπαιρναν πώς το λένε, φαγητό φρέσκο, να έπαιρναν νερά, να έπαιρναν τα πάντα. Αυτό ναι. Αλλά okay. Εδώ δεν πρόκειται για τέτοιο, εδώ πρόκειται για άλλα πράγματα.
0: Δεν μιλάμε για αυτό όμως. Όπως ακριβώς λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Πότε θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση?
0: Σε 25 εργάσιμες είναι το χρονικό περιθώριο. Φαντάζομαι σε 2 εβδομάδες από τώρα θα έχουμε και μια απάντηση.
1: Κύριε Μαϊκόπουλε, επειδή σας παρακολουθούμε και πραγματικά οι περισσότερες ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ εύστοχες και ανοίγουν μεγάλα ζητήματα. Σήμερα δεν σας κάλεσα τυχαία. Σας κάλεσα για να σας δώσω και αυτή την παράμετρο, γιατί το ραδιόφωνο για μένα είναι ένα μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης, δεν κατάλαβα. Εκεί λοιπόν που θα πάτε να αντιμετωπίσετε στην απάντησή του τον Υπουργό, βάλτε του και αυτή με ιδιαίτερη έμφαση και αυτή την παράμετρο, να δούμε τι θα απαντήσουν. Εγώ θεωρώ ότι θα σου απαντήσει έκθετος ο Υπουργός. Θα τον σκίσεις τον Υπουργό.
0: Σωστό αυτό.
1: Εκεί
0: σωστό.
1: Να μάθουμε την αλήθεια.
0: Ας δούμε την απάντηση, αλλά εγώ θα το θέσω και αυτός παράμετρο. Έχετε
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί και στην τελευταία παρέμβαση το LNG, τι είχε γίνει, για πείτε μου.
0: Τελευταία παρέμβαση πάλι δεν εισπράξαμε καμία απάντηση. Κρύφτηκαν πίσω από τις διαδικασίες, τις διοικητικές που γίνονται από το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε το τι θα πράξει μια εταιρεία στη συμπεριφορά της σε σχέση με μια επένδυση. Εγώ δεν ρωτούσα βασικά αυτό. Εγώ ρωτούσα ποια είναι η πολιτική άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με το ζήτημα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι διοικητικό ζήτημα.
1: Κατάλαβα. Αλλά με αυτή σας την καινούργια τώρα παρέμβαση, κοινοβουλευτική ερώτηση, τους ξεγυμνώνετε τελείως την απάντησή τους. Για να το δούμε.
0: Μα εντελώς. Και επιλέγουν ξανά επί της ουσίας δια του κύριου Τσάφου να διαψεύσουν και τους βουλευτές της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν έχουν εισπράξει ως βουλευτές τις συναντήσεις που κάνουν, και καλά κάνουν για το θέμα αυτό, την ίδια τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Στο δικό σας το site κιόλας είχε παίξει αυτό, ναι. Ως είδηση. Η κυρία Μακρύ με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν είναι στις πολιτικές προτεραιότητες η συγκεκριμένη επένδυση και δεν θα πραγματοποιηθεί. Και βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει πολλαπλασιάσει η εταιρεία τις επικοινωνιακές της παρεμβάσεις στην περιοχή προκειμένου να πείσει. Και βλέπουμε μάλιστα να παίρνει εγκρίσεις η επένδυση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τότε τι συμβαίνει? Ή διαψεύδουν τον κύριο Μητσοτάκη, ή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση παίζει καθυστερήσεις δια των διοικητικών αποφάσεων.
1: Έτσι.
0: Ας αποφασίσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και καθώς αναφέρεται το Τσάφο, ο Τσάφος είναι εκτεθειμένος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Την άλλη φορά το ξέσκησε ο Παύλος ο Πολάκης, έτσι.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά πάνω τους με το λιγνίτη και δεν συμμαζεύεται. Καλώς. Έχετε...
0: Άκουσα και την προηγούμενη φορά και ήθελα να το σχολιάσω λίγο αυτό. Θετικά, μίλησε στο ραδιόφωνο σας ο κύριος Λιούπης.
1: Ναι,
0: και μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι αναδείχτηκε και μια θετική στιγμή, γιατί συνήθως τα αρνητικά μόνο λένε. Αλλά ο κύριος Λιούπης δεν συγκαταλέγεται σαν την κατηγορία των πολιτικών και κατά τη γνώμη μου λείπει ως πολιτικό αποτύπωμα στη Μαγνησία κύριος Λιούπης. Σοβαρός, συνεπής, τρομερός γιατρός, αλλά κατά τη γνώμη μου και πολύ καλός πολιτικός όσο ήταν βουλευτής Μαγνησίας. Έθεσε και ένα ζήτημα της αναβάθμισης του νοσοκομείου του Βόλου του Αχιλοπούλιου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά θέλω να του πω και συγχαρητήρια από το ραδιόφωνο σας για αυτή την αληθή διαπίστωση. Έτσι συνέβη. Έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση στο νοσοκομείο.
1: Είπε ο κύριος Λίπης το 17-18 επί διοίκησης Δραμητίνου και Υπουργείας Πολάκη. Ναι, είχε ενισχυθεί το νοσοκομείο. Το είπε, ναι.
0: Έγινε η πιο σοβαρή ιατροτεχνολογική αναβάθμιση.
1: Εσείς δηλαδή... τώρα μισό λεπτά, γιατί εσείς βγάλετε τη δυσάρα τώρα. Λείπει από τη Βουλή το πολιτικό αποτύπωμα, είπατε, του Θανάση Λιούπη.
0: Βεβαίως και λείπει.
1: Λέρετε, βγήκε σήμερα, ναι.
0: Βεβαίως και λείπει. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει και επίσης συμβάλλει με τη δική του παρουσία ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, σε κενά που υπάρχουν, σε διαδικασίες που πρέπει να αναβαθμιστούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε και ως γιατρός αλλά και ως πολιτικός για το νοσοκομείο και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μαγνησία και για τη δευτεροβάθμια. Και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε και ένα κοινό όραμα. Αυτό που λέγαμε πάντα με το Θανάση, ότι αυτό το νοσοκομείο μπορεί να είναι χαρακτηρισμένο ως δευτεροβάθμιο αλλά έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Και με το προσωπικό που διαθέτει και με τον εξοπλισμό με τον οποίο αναβαθμίστηκε το 2017. Δηλαδή το ότι έχουμε μαγνητικό τομογράφο, το ότι υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο, το ότι υπάρχει ψηφιακό τριχυρουργείο, οφείλεται σε μια επένδυση που έγινε εκείνη την εποχή. Και ήμουν και ο ίδιος παρόν τότε σε διαπραγματεύσεις και σε διαβουλεύσεις που γινόντουσαν με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Δραμητινό, με τον κύριο Πολάκη, με τον κύριο Ξανθό. Έγινε ένας πολύ καλός σχεδιασμός.
1: Εδώ που λέγαμε ότι με τους Έλληνες πολιτικούς είμαστε τελειωμένοι, θα τους στείλουμε στον Αγύριστο, υπάρχουν φωνές που λες αξίζει τον κόπο, οι κομματικοί οργανισμοί μέσα από τέτοιους ανθρώπους μπορούν να συνεχίσουν. Μπράβο, μακάρι. Μακάρι. Αν συνασπιστείτε εσείς.
0: Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν. Δεν είναι μόνο η πολιτική τοξικότητα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά και δίνουν τα πάντα. Αυτή είναι η γνώμη μου, τουλάχιστον η προσωπική.
1: Θα πάτε στη Βουλή τώρα και με Οικόπουλο, τι έχετε σήμερα?
0: Έχουμε τώρα διαβούλευση για νομοσχέδιο, τώρα που έχει την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ πράγμα.
1: Μάλιστα. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και θα περιμένουμε. Σε πόσες μέρες είπατε θα απαντηθεί η ερώτηση?
0: 25 εργάσιμες, μέσα σε δύο εβδομάδες από τώρα θα υπάρχει.
1: Σε δύο εβδομάδες περιμένουμε με αγωνία να παρακολουθήσουμε την απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την ανεξέλεγκτη ιδιωτικοποίηση θαλάσσιων περιοχών και ακτών, επιτρέποντας την εγκατάσταση ναυδέτων σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικά περιβαλλοντικά κριτήρια και χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς φορείς. Ελάτε ανοιχτά από το σωρό αν σας κρατάει, χωρίς διαβούλευση να κάνετε. Θα βγει όλος ο Βόλος με βάρκες να σας πνίξει. Λαμόγια, όλος ο Βόλος θα βγει να σας πνίξει ανοιχτά από το σωρό. Για ελάτε να κάνετε επένδυση. Άντε κολοπεδαράδες. Άντε κολοπεδαράδες. Θα το παίξω, θα ακουστεί και ας πέσουν τα ρεύματα. Δεν με νοιάζει, ας πέσουν τα ρεύματα.

εσύ άζελα δαμίγου, μας ίδρωσες για να σε προλάβουμε. Ρε εσύ άζελα, μας πέθανες.

τι έλεγα, με διακόπτουν συνέχεια. Στέλνουν μηνύματα από παντού. Στέλνουν μηνύματα φωνητικά, στέλνουν emails από μακριά και από κοντά. Στέλνουν SMS. Τι μπορείς να διανοηθείς? Για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μάλλον μεταφοράς μεταναστών, συνέλαβαν ένα 17χρονο αλλοδαπό, άνδρες της ομάδας Δίες, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, πάνω τα Κάστρα, στην Άνω Πόλη. Ξέρετε, στα Κάστρα από πάνω, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Πιάσανε ένα 17χρονο πιτσιρικά αλλοδαπό να μεταφέρει παράνομους μετανάστες. Με τι λέτε εσείς? Με πατίνι. Γελάει ρε. Όχι με αυτοκίνητο, ούτε με μοτοσυκλέτα. Με πατίνι. Μετέφερε παράνομους. Ένας Αιγύπτιος, ένας νεαρός, ένας 17χρονος Αιγύπτιος, χθες το πρωί με ένα ηλεκτρικό πατίνι, είχε πάνω άλλους δυο αλλοδαπούς, τον έναν από το Νεπάλ και τον άλλον από το Πακιστάν. Ήταν παράνομοι στη χώρα και όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος πάτησε τον γκάζ του ηλεκτρικού του πατίνι. Κάποια στιγμή πηδήξανε και τρεις από τον πατίνι, πετάξανε αλλού τον πατίνι, αλλού τρέχανε αυτοί, τελικά τους πιάσανε, τρέξανε αστυνομικοί, τους πιάσανε. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο είχαν μπει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο, Νεπάλ και Πακιστάν, έμεναν προσωρινά σε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πιτσιρικάς, ο, πώς το λένε, ο Αιγύπτιος, ο 17χρονος, έβγαζε μεροκάματο μεταφέροντας παράνομα άτομα με τον πατίνι. Ποιος θα υποπτευτεί τώρα πάνω στον πατίνι, ποιοι είναι, ποιος να τους σταματήσει? Άρα στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα. Όλα σας λέω. Άρε σιγανοπαπαδιά, μούγκα, σιγανοπαπαδιά.

Να σε καλά, φίλε. Το ζήτησες, το παίξαμε. Από εκεί και πέρα, ουδέν σχόλια. (Κι) 99-61-88-88-88. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι ουσιαστικό, κάτι ωραίο, κάτι πιπεράτο, πολύ ευχαρίστως. Εάν δεν έχετε και θέλετε να μας πιλατέψετε, απομακρυνθείτε από τα τηλέφωνα. Κάνει τζιζ! Καλημέρα στη Ρόδο, να είστε καλά κυρία μου. Καλή σεζόν, καλή σεζόν στη Ρόδο. Καλημέρα στην Αλόνισο. Να σε καλά φίλε μου.

καλημέρα στα Λουτράνδη ψού. Να είστε καλά αγαπητή κυρία. Λουτράνδη ψού καλημέρα, να είμαστε καλά. Με την ευκαιρία καλημέρα και στην Ιστιαία, καλημέρα στο Ξηροχώρι απέναντι. Καλημέρα και στο Πευκή κάτω και στους Ωραιούς. Καλημέρα και στην Κίμη, ακροατές έχουμε και εκεί. Και στη Σκύρο. Έγινε φίλε μου καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Σαλονίκη. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Καλημέρα Λάρισα. Παιδιά, ό,τι βλέπω στα email, έτσι. Τι λέει εδώ, μόνο στο Μόντρια λες. Εντάξει, καλό ξημέρωμα και στη Νέα Υόρκη. Έλα ρε φίλε, ένα πρωί δεν είπα. Άμα δεν μου γράφετε από μακριά καμιά λεπτομέρεια, τι να λέμε τώρα. Γράψτε καμιά λεπτομέρεια. Μόνο εμείς θα σας ανεβάσουμε, ανεβάστε μας κι εσείς. Γράψε ρε φίλε από το Μαχάντα καμιά λεπτομέρεια. Άρε αν ερχόμουν το 92-93 εκεί, θα είχα καταλάβει τόσα χρόνια το Μαχάνταν. Θα ήταν υπό την κυριαρχία μας.

0: Παρακαλώ, στο 61, ποιος είναι?
1: Λύσαξες εσύ και ο Χριστόφορος Κολόμβος με την Αμερική. Θα ανάθεμάστε, θα ησυχάζαμε και τι στον κόσμο. Να γύριζα το χρόνο να σε στείλω. Φρίαβος, κύριε Κουμιώτη. Η ύψιστη τιμή για αυτή την κοιτίδα, για αυτό το μικρό έθνος, τη μικρή χώρα που ζούμε, ήρθε από την Ανατολή. Άρε μπαγάσα εφταξία, ανήκουμε στη Δύση. Υπέρι και σκατά στο στόμα σου τότε. Από την Ανατολή, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας, Xi Jinping, Παύλα, με πες το σωσίας του Θεοδωρίδη, γιατί είναι ίδια άμα τους βεις, μόνο κουτσίβα δεν έχει ο άλλος, μπροστά στη συνέντευξη τύπου στον Τραμπάκουλα, το χαζοπλανητάρχη αυτόν, έφερε το παράδειγμα της παγίδας του Φουκιδίδη. Στο λέω και ανατριχιάζω και σηκώνονται όλα. Ηθικό, ματσακόνια, χέρια, όλα στην ανάταση. Το καταλαβαίνεις? Πού μας καταντήσαν τα κοπρόσχυλα αυτή η πολιτική? 10 εκατομμύρια είμαστε. Άμα βγάλεις κάτι τουρκόσπορ, κάτι άφητη, κάτι έτσι, καμιά 5 είμαστε καθαροί. Και μίλησε η αυτοκρατορία του 1 δισεκατομμυρίου. Που αυτή δεν είναι ούτε Πολωνία, ούτε ξέρω εγώ Γερμανία, να έχει τη σύγχρονη ιστορία του Χίτλερ. Είναι μια αυτοκρατορία με χιλιάδες, χιλιετίες μάλλον πολιτισμό, ίσως και ανώτερη από την Ελλάδα. Δηλαδή Κίνα και Ελλάδα έχουν βαθιά κουλτούρα, βαθιά ιστορία, όπως και το Ιράν, το οποίο όσους δεν ξέρουν είναι η γη των Αρίων. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιράν στην πιο σύγχρονη ιστορία. Λοιπόν, όμως θέλω να δώσω μια απάντηση στην κυρία.
0: Αν και αυτό, ας σου πω κάτι, αν και αυτό το παράδειγμα με το Φουκιδίδη δεν μας τιμάει και ιδιαίτερα σαν Έλληνες, εντάξει. Δεν μας τιμάει και ιδιαίτερα.
1: Ναι ρε εσύ Γιώργο, ήρθε όμως η αναγνώριση για... Κοίτα, πολλά δεν μας τιμάνε, έχουν γίνει λάθη κι εγώ.
0: Εντάξει, τι αναγνώρισε, δηλαδή τι ο Φουκιδίδης, τι τα έλεγε? Τα έλεγε για ξένους, για τη Σπάρτη τα έλεγε.
1: Ναι, αυτή όμως ήταν η ιστορία, βασίλεια και κοίτα, ό,τι γίνεται και τώρα,
0: για καπετανάτο. Για εμφυλίους μιλούσαμε τότε.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα τώρα η μία περιφέρεια μισή την άλλη, με αυτά δεν τελειώνουν και στα καλύτερα σπίτια, αρκεί να είναι υγιής ο ανταγωνισμός, τέλος πάντων. Εγώ προσπαθείς να τους βάλεις τόσο καιρό, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου, να μιλάνε βόρειες σποράδες. Νομός Μαγνησίας ρε, τι και βορείων σποράδων ρε. Και όσο αυτό που έλεγες, αυτά που έχεις δει τώρα εσύ στο εξωτερικό και κοίτα, όταν εσύ γυρνούσες μέχρι το 90-95, φαντάσου τώρα να σου είναι όπως ο καπετάν Γιάννης και να πήγαινες τώρα εκεί που είχες πάει παλιά, τι εγκαταστάσεις πάει, έβλεπες που σηκώνονταν οι πλωτήρες. Πού να τα κάνουν αυτά, δεν θα έπρεπε, αλλά δεν έχουν αυτοί που κυβερνάνε γυρίσει έξω όπως εσύ. Εσύ μπορεί να μην έχεις τα πτυχία των μαλάκιβων αυτονών που μεγαλώσανε με πιάνο και γαλλικά και ταντάβες, αλλά τα έχεις βει. Φαντάσου τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Γιώργο, όμως μία απάντηση στην κυρία Παγουρού, την κυρία.
0: Κάνεις λάθος, φίλε, και με πτυχία. Ο Λαζαρίδης δεν έχει πτυχία. Εμείς είχαμε. Και έχουμε.
1: Να
0: ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή. Και όχι 95, 85.
1: Μπράβο. 4 χρονών ήμουνα τότε. Λοιπόν, σκέψου, πόσο χρονών είσαι, ρε μπαγάζα. Σκέψου τα πτυχία που έχουν αυτοί που λένε ότι στο τάδε πανεπιστήμιο, όπως λέγεται, το Μόντρεαλ, το έτσι αλλιώ και τρεχαγύρευε. Τέλος πάντων. Η κυρία Καπότσι έλεγε για το άγαλμα και χθες έτυχε να περπατάω στην παραλία, του κοιτούσα και μάλιστα ήταν μια παρέα αρκουβόγης του Νικήξου, Ζιβαμάλια, Νταμάρια, Κουρασάν, Κάργα λοιπόν. Και ο ένας ανέβηκε δίπλα για να βγάλει φωτογραφία, αυτός ο αρκουβόγητος ήταν γύρω στο 1,90 και το άγαλμα τον περνούσε και πιο κεφάλια. Και θέλω να πω την κυρία Καπότσι, δηλαδή τι να έχει το άγαλμα ελεφαντίαση, λέει στα παγούρια, λέει έχουμε, λέει, μεγάλα αγάλματα. Εντάξει, εμείς μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα μεγάλα άλλα, να είμαστε αλλού πρικισμένοι. Και για το φίλτατο τον Πέτρο, τον αποκάλεσε ο Παπαβάγιος Ολύμπιο. Ναι, αλλά μας είπε ένα παράδειγμα, ο κύριος Πέτρος Φεβορίδης, τώρα θα τον τζικλίσω να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, για το Μέγα Σάββατο. Εσύ είσαι με το θερινό ηλιοστάσιο και της πατρώας ελληνικής φρισκίας που έβωσε τα φώτα και γίνανε οι λεγόμενες αντιγραφές από τους σημερινούς δυνάστες, Capital Ευραίοι και τέτοια λοιπόν. Τι Μέγα Σάββατο? Ένα απλό Σάββατο έπρεπε να αναφερθείς. Δεν μπήκες κι εσύ στον πειρασμό όπως και εγώ που δεν πατούσα το ποντίκι για να δω το πιτσιρίκι τη συνέχεια από τη διαφήμιση της UNICEF και έφυγες, είπες κύριε Πέτρο Θεοβορίδη, αγαπώ πολύ, με αγάπη στα λέω, και γύρισες μετά να πάρεις το αρνί. Δηλαδή δεν κάθισες.
0: Δηλαδή,
1: το πήρες το,
0: Δηλαδή τον αποκαλείς τον Πέτρο Θεοδωρίδη θρησκόληπτο. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τι Μέγα Σάββατο.
0: Πέτρο σε βρίζει.
1: Μα ο ίδιος το είπε και πήγε και πήρε και το αρνί. Απλά λέει δεν κάθισε εκεί. Πήγε το απόγευμα γιατί έβλεπε κόσμο φτωχό. Δηλαδή το πρόβλημα το πήρε σπίτι του και δεν κάθισε εκεί και κάπου τα μπέρδεψε δηλαδή. Τέλος πάντων, Γιώργο, έχουμε σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, ενότητα, ραδιοφωνική ενότητα με την κυρία Λίλα Καφαντάρη, κυρία Μπαϊράμι.
0: Όχι.
1: Ή να βάλω εγώ την πινελιά να τελειώσουμε. Δεν θα με κόψεις, στορκίζομαι.
0: Η κυρία Μπαϊράμι, φίλη τα τένες στο εξωτερικό. Θα βγει την άλλη εβδομάδα. Ήδη έχει σκοπεί από μόνος σου. Μπρούζινε 110 τα λεπουδάκια. Μπρούζινε 110 τα λεπουδάκια. Ρε Μπρούζινε, πως την πάτησες έτσι ρε. Ρε Μπρούζινε, πως την πάτησες έτσι ρε. Μπρούζινε, του παιδικού σταθμού είσαι, έχεις φτιάξει ένα πανεπιστήμιο. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Καλώς είναι ο Μπρούζινε, σε ξυπνούλης είναι τέτοια, αλλά όχι πάρα πολύ 100%. Πότε πατάει καμιά πεπονόφλητα, έτσι το βλέπω. Αστεία το λέμε τώρα, εντάξει, εγώ έχω μια χαρά. Το εχθές παρακολούθησα για λίγο το τοπικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα, αυτό μου προσκυνάει την Αγία Οικογένεια στην εικόνα κάθε πρωί που ξυπνάει. Και επειδή θεωρώ, όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι ο δημόσιος λόγος στηρίζεται και στον αντίλογο. Κάποιος βγαίνει και λέει ότι θέλει, κάποιοι μισοπληροφορημένοι τον ακούν, τέλος πάντων επηρεάζει κάποιους ανθρώπους. Θεωρώ υποχρέωση να πω και αυτά που θέλω κι εγώ, ακούγοντας όλο αυτό το σενάριο που περιγράφει με γράμματα, με λόγια, με αριθμούς, με ημερομηνίες, με όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν πώς αντιλήφθηκα εγώ το σενάριο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν χθες. Και σχετικά με την προσπάθεια που κάναμε στην Ευρώπη για να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις αυτές που δικαιούμαστε και κάποιες παραπάνω επιδοτήσεις και όλα αυτά. Καταρχάς, έχουμε δύο κομμάτια, δεν είναι ένα κομμάτι αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτοί που τρώνε τις επιδοτήσεις και το άλλο κομμάτι ανθρώπων είναι αυτοί που περιμένουν απεγνωσμένα να πάρουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να επιζήσουν και να μην διαλυθεί η επιχείρησή τους, που σε περίπτωση ζώων και τα λοιπά τα έχουν και από τον παππού τους και από τον προπάπου τους και ίσως και πολύ περισσότερο λοιπόν. Η Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη που μας πήρε την πολιτική ταυτότητα, μας πήρε τη γλώσσα, διαμορφώνει την ιστορία, μας βάζει να κάνουμε πράγματα που καταβαραφρώνουν την Ελλάδα. Τέλος πάντων, αποφάσισε και έδωσε κάποια δισεκατομμύρια, όσα έδωσε, για να γίνει η βελτίωση της ζωής εδώ πέρα. Και δεν είναι θέμα αν τα λεφτά αυτά τα παίρνουν κάποιοι, είναι θέμα ότι θα τα παίρνουν με σκοπό να τα ρίξουν στην αγορά. Το ρίξιμο στην αγορά και ταυτόχρονα η ορθή χρήση θα αυξάνουν σίγουρα εδώ πέρα την ποιότητα της αγοράς, την ποιότητα των ανθρώπων και όλα αυτά. Αυτό το έκανε η Ευρώπη. Έδωσε δισεκατομμύρια. Βρέθηκε η πρώτη μερίδα των ανθρώπων, αυτά τα πολύχρωμα τροφικά, γιατί δεν είναι μόνο γαλάζια τροφικά, είναι πολύχρωμα τα τροφικά. Πήραν αυτά τα λεφτά, ενώ είναι σε εκλόγιμες θέσεις μεγάλες, ή σε διορισμένες από την Αγία Οικογένεια, πήραν αυτά τα λεφτά και τα έφαγαν, τα κατασπατάλησαν, τα πήραν για την πάρτη του και αφήσαν την Ελλάδα να βρίσκει τόπους. Πολύ σωστά είπε στην αρχή, χώρες που πολλά χρόνια μετά από εμάς μπήκαν στην ΕΟ, να είναι στο σημείο σε πολύ καλύτερη βαθμολογική κατάσταση. Μιλάμε από οικονομικά και διάφορα άλλα. Σωστά μέχρι εδώ. Και ακούμε λοιπόν το σενάριο τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε λέει στην Ευρώπη και θα παρακαλούν, κάνουν μια προσπάθεια για την οποία πρέπει να τους εκτιμήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε, κάνουν μια προσπάθεια για να πάρουμε και τις επόμενες επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα χρήματα και όλα αυτά. Πόσο γελίο μυαλό πρέπει να έχει κάποιος για να αποδειχτεί ότι όχι από φήμες ή από δημοσιεύματα εφημερίδων, η ίδια η Ευρώπη βγάλει δεκάδες κατηγορητήρια επίσημα με χαρτιά, με υποκλοπές, με το ένα με το άλλο, όλα αυτά τα έχει βγάλει για αυτά τα άτομα που κυβερνούν τώρα τη χώρα. Για αυτά τα άτομα. Έρχεται εδώ πέρα, προσπαθεί να βρει μια δικαιοσύνη, κάτι μπας και αλλάξει κάτι, και αυτοί αποκρύπτουν στοιχεία. Κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάνουν, δείχνουν, φτιάχνουν, δηλαδή κάνουν κακογερηματικά πράγματα, τα οποία προσπαθούν και τα κρύβουν κάθε μέρα με κάθε τρόπο. Και δεν είναι μόνο πίκυπτα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ούτε μόνο τα τρένα, ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πάνε τώρα στην Ευρώπη και θα παρακαλέσουν, δώστε μας και τις άλλες επιδοτήσεις που δικαιούμαστε. Αν ήταν οι Ευρωπαίοι όσο και βλάκες, όσο και μαλάκες να είναι, ξέρουν ότι αυτά τα λεφτά που θα δώσουν, αν δώσουν από εδώ και πέρα, θα πάνε σε τσέπες που πηγαίναν πάντα. Γιατί αυτές είναι οι μεγάλες τσέπες. Παράλληλα με αυτό, όχι αυτό, παράλληλα με αυτό, πέστε μου, αυτοί οι άνθρωποι με τι θάρρος θα πάνε εκεί πέρα και θα πούνε ότι εμείς οι απατεώνες, μας έχετε βγάλει απατεώνες με δικογραφίες, με το ένα μετάλλο, ξέρω εγώ, με όλα αυτά που στέλνει η Κορδέση και αυτά, δώστε μας τα λεφτά να τα δώσουμε στον λαό. Απ' την άλλη, ίσως δεν ξέρουν τα πρόβατα εδώ πέρα, ότι οποιαδήποτε προστήματα θα πέσουν στην Ελλάδα, γιατί θα πέσουν πάρα πολλά και δυνατά προστήματα. Εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται να τα πληρώσουν αυτοί που κλέψαν. Αλλά αυτοί που δικαιούνταν τα λεφτά και δεν τα πήραν. Στην ουσία όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Ίσως κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Όπως πιστεύω δεν το έχει καταλάβει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο τοπικός εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ούτε αυτός το έχει καταλάβει. Ότι τελικά θα κληθεί και αυτός, όπως και εγώ και εσύ και ο ποιος, να πληρώσει τα προστήματα αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά χάνοντας η χώρα την αξιοπιστία, γιατί όταν πηγαίνει κάποιος και παίρνει χρήματα με την υπογραφή υπουργού, ξέρω εγώ γενικό γραμματέα κτλ, βάζει την υπογραφή τη δική του. Χάνεται και η αξιοπιστία της χώρας. Δηλαδή οποιοδήποτε άλλο μέλλον σκεφτούμε σε αυτό το θέμα, κάποια επιδότηση δηλαδή, κάποια ενίσχυση των αγροτών, κάποια ενίσχυση άλλων επιχειρηματιών, πάντα θα περνάει μέσα από το σκεπτικό. Όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Γιατί ό,τι κάνει η Ευρώπη το μαθαίνει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θα περνάει ότι αυτοί οι απατεώνες καταπήραν λεφτά. Η ζημιά λοιπόν δεν είναι μόνο οικονομική. Η ζημιά είναι και εθνικού χαρακτήρα και. Και αυτοί τα κρύβουν όλα, τα καλύπτουν κάθε μέρα με δικαστικό τρόπο, με το ένα με το άλλο. Τα βλέπουμε τα χάλια που γίνονται. Και εμείς τώρα, όχι εμείς, όχι εγώ και εσύ, αλλά ακούσαμε την άποψη ότι αγωνίζεται η κυβέρνηση για το καλό των αγροτών, των επιχειρηματιών, των μικρών επιχειρηματιών είδαμε τώρα, των διαφόρων δηλαδή, να μπορέσει να πάρει και άλλα χρήματα για να βοηθήσει. Λοιπόν, μπορεί το φάρμακο για τον καρκίνο να το έχουν βρει ή να βρουν και άλλα. Για αυτή την περίπτωση γεροντικής άνοιας, νομίζω δεν μπορεί να βρεθεί φάρμακο. Δεν μπορεί να βρεθεί φάρμακο, πάει τελείωσε. Δεν μπορεί να βρεθεί φάρμακο. Μες. Είναι ανίατη ασθένεια. Είναι ανίατη ασθένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκαμμένη.
2: Σήμερα όλοι μας έπρεπε να τους βρίζουμε και να είμαστε εναντίον τους, όπως έχω πει μια φορά και παρεξηγήθηκε, με μίσος. Μίσος δεν σημαίνει να πάρουμε μαχαίρια και όπου να τους σκοτώσουμε. Σημαίνει με μίσος σκεπτικό. Να σκεφτόμαστε ότι μας στερούν τα πάντα. Στον 21ο αιώνα, άμα δούμε, οι χώρες έχουν διορθωθεί, περνάνε πάρα πολύ καλά και σε εμάς παραμένει ο ήλιος, η θάλασσα, ο αέρας, αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε εδώ πέρα, ο παράδεισος, τον οποίο μας τον αποκλείουν σιγά σιγά. Και εμείς καθόμαστε και λέμε ότι κάνουν προσπάθειες για το καλό της χώρας. Σας παρακαλώ μην ξαναδέχεστε τέτοιου είδους απόψεις. Παράξηση είναι. Ρίχνει το πνευματικό μας επίπεδο, το ρίχνει στο μηδέν. Τα πράγματα είναι απλά. Ο αρχικλέφτης πηγαίνει σε αυτόν τον οποίο έκλεψε, σε αυτόν που έδωσε τα χρήματα και του λέω ότι σε παρακαλώ δώσ' μου λεφτά να δώσω σε αυτόν τον οποίο κατάκλεψα και τον έχω ρίξει τα τάρταρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι κάλυψε τη σκέψη και όποιος κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο. Για σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο. Στο πανεπιστήμιο μας, όπως το λέω εγώ. Άκουσα τον κύριο, τον βουλευτή, τον Μεϊκόπουλο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί λέει αλήθειες και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Μόνο το κόμμα που είναι δεν εκτιμώ. Θα ήθελα να πω εγώ προσωπικά, αν μπορεί και κάνει η Καριστιανού κόμμα, θα ήθελε να πάει προς τα εκεί. Θέλω να πω, πριν από λίγες μέρες είχα ακούσει το δήμαρχό μας που είχε μιλήσει. Όταν μιλάει πολλά τα λέει στα ράτα και μας εκπροσωπεί εμάς, όπως παλιά είχε πει μια κουβέντα, εγώ δεν θα πω, όλοι καταλαβαίνουν, μας εκπροσώπησε. Λέει αυτά που έχει κάνει και αυτά που θα κάνει, γιατί τα ακούμε από το δικό του στόμα. Θα ήθελα να πω, να του πω εγώ μπράβο που είχε πει ότι το Βόλο θα τον κάνει Μονακό. Όχι μόνο Μονακό τον κάνει, το Μονακό είναι ωραίο, όμορφο, αλλά ο Βόλος έχει και ιστορία. Μπράβο του από μένα, πολλά μπράβο θα του πω. Και θα πω και αυτό το στιχάκι που λέει: Μπέω, μπέω, προχώρα στα μεγάλα, πρωθυπουργό σε θέλουμε στο Βόλο, δώσε κι άλλα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο μετά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν και το στόμα τους βγάζει μέλι. Εγώ από το σταθμό σας έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό, και εσάς και όλους αυτούς που βγάζει το στόμα τους μέλι.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
3: Ένα πολύ ωραίο του Καζαντζάκη. Λέει, στενοχωριόμουνα που δεν είχα παπούτσια, και όταν είδα κάποιον που δεν είχε πόδια ένιωσα μεγάλη ανακούφιση. Αυτοί όλοι μας έχουν αφήσει κάποιες λέξεις που είναι Ευαγγέλιο, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ σε σένα και ξέρω γιατί σε άφησε ο Θεός. Καλή μας μέρα και να είναι όλοι καλά. Τι άλλο, καλή μας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Είπαμε για τη δεσμέτυχη του Βουτού.
0: Ναι.
2: Τη φιλεβουτού από την Καραϊβική που σηκάναν.
0: Για πες.
2: Είχαν βάλει το αδύνατο του Βουτού. Τελικά, χθες που έλεγες για πλάκα, έδειξε αυτή ρε την Περσίδα. Είναι πιο μεγάλη από την Βριζίτ. Έστειλε τα σύμπαντα ο Μακρόν που τσαντίζει. Όταν τον χαστούκησε.
0: Ναι.
2: Είναι μεγαλύτερη από την τέτοια.
0: Ποια είναι μεγαλύτερη, η ηθοποιός από το Ιράν?
2: Ναι. Τη σημεία που δείχναν εδώ πέρα και ήταν μεγαλύτερη να σου. Λοιπόν, την είδα σε ένα τέτοιο. Τώρα του πίσω του βάλαν και φίτιδες για παραμύθι, δεν ξέρω. Πάντως ήταν όπως φαινόταν μεγαλύτερη.
0: Όχι, Γιώργο. Μεγαλύτερη από την, Μπριζίτ.
2: Ναι.
0: Αποκλείεται.
2: Τι αποκλείεται?
0: Μα είναι δυνατόν τώρα η ηθοποιός, πώς τη λένε, η Φαραχανή, να είναι μεγαλύτερη από την Μπριζίτ? Έλα τώρα.
2: Δεν ξέρω. Όχι. Έτσι έλεγαν εδώ. Τώρα μπορεί να το βάλαν και παραμύθι. Ό,τι θα λένε.
0: Όχι, όχι.
2: Γιώργο,
0: ναι.
2: Έλεγε τώρα, όπου επειδή ανέφερε για το Θουκυδίδη ο φίλος, το αν δεις ό,τι συνέβη με τον Τροϊκό πόλεμο γίνεται τώρα με τα στενά του Ούρμου, που λένε. Ό,τι ήταν τότε ήταν που κάναν την εκστρατεία οι Έλληνες, γιατί τους πέραν χαράτσι και διόδια οι Τρώες όταν μπαίναν στα Δαρδανέλια. Ήταν τέτοιοι, γι' αυτό μαζευτήκαν όλοι, και δεν ήταν ούτε για την ωραία Ελένη ούτε για το... Και παρεξηγηθήκαν, λέει, γιατί τους έβαλε ο Έλον Μάσκ που τους είπε ότι...
0: Οι Ιρανοί, άκουσέ με, οι Ιρανοί, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή προσωπικά σας το είπα χθες, σας έδωσα την εξήγηση για ποιο λόγο έφαγε χαστούκι από την Μπριζίτ το Μακρόν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Ναι.
0: Έφαγε χαστούκι διότι είδε στην οθόνη του κινητού του Γάλλου Προέδρου, η Μπριζίτ, τη σύζυγός του, είδε αλληλογραφία, ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα στο αεροπλάνο με την Ιρανή ηθοποιό. Η Φαραχανή, έτσι λέγεται, ναι. Φαραχανή, είναι γεννημένη στην Τεχεράνη στις 10 Ιουλίου του 1983. Πόσο χρόνο είναι?
2: 83, 50 τώρα.
0: Δεν είναι 50.
4: 45 άραβες.
0: Τι 45 άραβες.
4: 42.
0: Το 83 είναι 17 και 26. 42. 42.
4: Λοιπόν, τι μου λένε,
0: είναι δυνατόν, οι άλλοι είναι 75 άρα, πλάκα με κάνεις τώρα.
4: Καλά, ρε Γιώργο.
0: Όχι, να ξέρουμε τι λέμε.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Και να ξέρετε και τι ακούτε από τα λαμόγια εδώ πέρα των καναλιών, από την Αθήνα. Πάτε και παρακολουθείτε.
4: Λοιπόν, πώς το λένε. Ναι. Παρεξηγηθήκαν γιατί τους είπε ο Έλλον Μάσκ ότι δεν μπορούμε να αλλάζουμε την ιστορία, γιατί αυτό λέει το έργο που γυρίζουν τώρα την Οδύσσια. Είναι η ωραία Ελένη, είναι μαύρη και έχουν και έναν άλλον, λέει, μέσα από το πλήρωμα του Οδυσσέα τι είναι, ο οποίος είναι μια δηλωμένη καραδερφάρα και μιλάει σαν αδερφή. Και τους είπε, μας δεν θα λέει, δεν θα αλλάξουμε και την ιστορία.
0: Ναι.
4: Και του απαντήσαν ότι ένα, λέει, τέτοιο έργο με αυτό πρέπει να έχει και τη συμπερίληψη μέσα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι τα... Όλα αυτά τα σχετικά με τη, πώς τη λένε, με τη walk agenda, πώς τη λένε.
0: Σωστό και αυτό. Θα κάψει την πίτα, πρόσεξε όμως.
4: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Κάνα ψαράκι θα την κάνεις.
0: Ναι. Δοκίμασα προχθές την χωριάτικη πίτσα του Μόδη.
4: Με φέτα,
0: με ελιά μέσα, χωριάτικη πίτσα, Μόδη. Μιλάμε για άλλο πράγμα,
4: Κοίταξε, στην πίτσα τελικά πάει το καλύτερο, πάει φέτα από πάνω, φέτα και πιπεριά.
0: Φέτα, πιπεριά και έχει και ελιά μέσα.
4: Α, έχει και ελίτσες.
0: Ψιλοκομμένη ελιά μέσα.
4: Ναι, κατάλαβα.
0: Μιλάμε για την πίτσα, αυτή ανώτερη. Η καλύτερη πίτσα που έχω φάει ήταν από το Μόδι, επί της Κύπρου, λίγο πριν βγούμε στη Γιάννη Δήμου, Μόδι.
4: Να περάσω να πάρω. Α, και είχα πάρει τέτοιο, πώς το λένε.
0: Τι.
4: Είχα πάρει τραχανά.
0: Ναι.
4: Έχει εκεί τα σακουλάκια που έχει δεξιά όπως μπαίνουμε μέσα στα ραφάκια και είχα τραχανά κανονικών.
0: Αχα.
4: Ήταν η τραχανά ξινών και τον είχα πάρει δύο κεφαλάκια.
0: Μπράβο.
4: Έβρασα τα κεφαλάκια, τα ξυψάχνησα και μετά έριξα και μια χούφτα τραχανά και έγινε βάλσαμο. Έφαγα δύο μέρες.
0: Έχεις σεφ, ρε φίλε, σεφ. Γι' αυτό σου λέω. Κάνε κάτι έστω και τώρα. Τόσες κυρίες κυκλοφορούν ελεύθερες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Κάνε την υπέρβαση, κάνε την υπέρβαση, σου λέω. Κάνε την
4: να υπέρβαση. Το ψάξω, εγώ το μελετάω τώρα ακόμα.
0: Άντε, μελέτησε το. Κάνε μελέτη ολοκληρωμένη. Να πάμε για δημοπράτηση, να πάμε για δημοπράτηση. Καλημέρα. Ορθών, σωστών. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
5: Ψωμί και ηλιά και κότσο βασιλιά, βασιλικός είναι ο κύριος από τα βόρεια. Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί με κόβεις, δηλαδή σου έχω πω τέτοια εντύπωση ότι είμαι αφιρόστομος, λέμε που και κάνα γαλλικό, εντάξει, λόγω της ζωντάνιας που λες και εσύ. Αυτό με πληγώνει, να ξέρεις, σου μιλάω ειλικρινά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός και αν το κάνεις για να ξαναπέρω αυτό που λέει το τραγούδι, θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Η κυρία Μπαϊράμ έχει μυαλό πάρα πολύ και τη συμπαθώ, δεν γνωρίζω την κυρία, όταν μίλησε για το Ιράν. Αν θυμάσαι πριν κάνα δύο μήνες, τρεις, που άρχισε και μιλούσε για το Ιράν. Άστο, η γυναίκα είναι αλλού. Αδελφή ψυχή. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις όρεξη επειδή είναι Παρασκευή και επειδή έβαλε σουρσούζο τράγουδα και επειδή φώναξες, βγήκαν πολιτικοί τους, τα έριξες ιδέες. Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, χωρίς να βρει, στορκίζουμε. Να σου πω τη συνταγή για το κρουασάν Μανβιλά που κάθε πρωί σε φιλεύουν οι κυρίες. Θέλεις ναι ή όχι, κοίτα με τη φαντασία σου, αυτά που θα πω είναι αμαρτωλά. Αν έχεις φαντασία, νοσηρίδιο και όποιος μας ακούει. Αν δεν έχεις φαντασία, εγώ δεν θα πω, εγώ θα κάνω με παραλληλισμοί. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλει παρτενέρ, εντάξει. Αυτή δεν είναι κορνέ, ο κορνές ανήκει πλέον στα τσεκό. Θέλει παρτενέρ. Πώς σε βάση. Δωμάτιο φωτεινό. Δηλαδή με ρομαντικό φωτισμό, αν είναι μεσημέρι, ο φωτισμός πρέπει να είναι με το παράθυρο να μπαίνει ο φυσικός, εντάξει. Λοιπόν, έχει την παρτενέρ όρθια. Με ανοιχτά τα πόδια τεντωμένα, όχι λυγισμένα. Θα σου πω γιατί θα σε φάει το σκύψιμο πολύ. Λοιπόν, με ανοιχτά τα πόδια, λοιπόν, τεντωμένα. Σε στάση λάμπα. Βάζεις το κουρασάν. Το κουρασάν πώς είναι, όχι τα παλιωμόλτα αυτά τα ψεύτικα, λέμε τώρα να φας κουρασάν από το Μανεβιλά. Σιροπιαστό, μελωμένο, μεγάλο κοιτά, είναι σαν μπανάνα. Κάνει αυτό το μισοφέγγαρο. Λοιπόν, όπως έβαζε ο Πλατινί τα γκολ. μπράβο. Λοιπόν, βάζεις το κρουασάν από κάτω από το όργανο της παρτενέρ, εντάξει. Λοιπόν, σφινωμένο, δεν ανοίγουμε πολύ τα πόδια, είναι σαν σερβιετάκι. Αυτά τα απαλά τα σερβιετάκια, κοίτα που είναι σαν πεταλουμίτης, που λέει τα φοράς και πετάς, μπράβο. Εσύ σκηνείς κι αν είσαι και κοντός που υπάρχει καλύτερα. Λοιπόν, σκύνεις στα γόνατα και μέσα από κάτω. Γλύπεις, γλύπεις, γλύπεις, γεμίζεις σιρόπια, γλύπεις, κοίτα, φτάνεις στο δέρμα.
0: Παρακαλώ στην άγραμπη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργη. Καμασούτρα, καμασούτρα. Δεν μου λέτε στην γεωργιστική κουβάντια ογκυρεύονται.
0: Μπρούζι, ναι, κατονίκουσα κάτι... λεπουδάκια, μπρούζι, ναι.
6: Γιώργη, άκουσα κάτι και στεναχωρέθηκα από τον Μπρούζινο.
0: Τι?
6: Θέλω να μου πει τι εννοούσε η τουρκόσπορη.
0: Ναι.
6: Θέλω να μου το εξηγήσει, αυτό τα λέει τουρκόσπορη. Ποιος εννοεί τουρκόσπορος? Γιατί τουρκόσποροι λένε όλους τους Μικρασιάτες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, που είναι οι πραγματικοί Έλληνες. Γιατί οι άλλοι εδώ ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι.
0: Δεν νομίζω, Σωτήρη, δεν νομίζω ότι ο Μπρούζινος εννοούσε κάτι τέτοιο, προς Θεού δηλαδή.
6: Μακάρι να μην το εννοούσε, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ.
0: Αποκλείεται να το εννοούσε αυτό. Αποκλείεται.
6: Ωραία. Γιατί κοίταξε να δεις.
0: Άλλους εννοούσε, άλλους εννοούσε.
6: Εντάξει, εντάξει.
0: Μα είναι δυνατόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη Έλληνα. Μην τρελαθούμε τώρα.
6: Ναι, το δέχομαι, το δέχομαι, γιατί εντάξει, ξέρω ότι το ξέρω και ξέρω προσωπικά ότι. Αλλά ήθελα να μου το εξηγεί, γι' αυτό ακριβώς πήρα. Και γι' αυτό θέλω να μου βάλεις το κύμου Νέα Ιωνία με τον Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Ποιο?
6: Γιατί όταν μιλάμε για πρόσφυγες και μιλάμε για τουρκόσπορ και μιλάμε για Νέα Ιωνία και μιλάμε για προσφυγιάρες, Γιώργο, δεν ξέρω, πονάει η καρδιά μου μέσα να πω.
0: Ναι.
6: Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι,
6: και βάλε αυτό το φτωχή μου Νέα Ιωνία να τα ακούσω, να ακούσεις τις γειτονιές τις παλιές εδώ, αυτές που έχεις περπατήσει και έχεις μεγαλώσει. Και το καταλαβαίνω το καταλαβαίνω ότι το έπαιρνα, να πούμε έτσι για χαβαλέ, δεν το έπαιρνα γιατί το εννοούσε. Εντάξει. Ναι. Καλημέρα, Γιώργη.
0: Να σε καλά, Σωτήρη, καλημέρα.

0: παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργα ρε.
0: Καλώς τον.
1: Ωραία μίξη πάντως. Έκανε το story σαν να είναι ένα έργο και ακούσε έναν που λέει μια ιστορία και σβήνει σιγά σιγά στο χρόνο. Ωραία, ωραία. Πολύ καλό, πολύ ωραίο. Εφέ δηλαδή κυριολεκτικό, επαγγελματικό. Σου βγάζει το καπέλο.
0: Το πιάσες,
1: πότε το πιάσα, μ' άρεσε. Ήθελα να πω κάτι, Γιώργη, άσχετα με τα θέματα που έχεις βάλει σήμερα.
0: Yeah.
1: Έχουν έρθει στα αυτιά μου μερικά πράγματα. Έρχονται από, από τον ΟΑΕΔ εδώ κάποιες κοπελιές και ψάχνουν κάποια διαμερίσματα που είναι άδεια. Εδώ στις πολυκατοικίες της Τσιγκάντε, στις εργατικές. Και έχει έρθει στα αυτιά μου λοιπόν ότι έχει αναλάβει ο Δήμος, δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω σε σένα, πρέπει κάποιος κάτι να μας το πει, ότι υπάρχει περίπτωση σε αυτά τα άδεια διαμερίσματα να φέρουν ανθρώπους που είναι εδώ παράνομοι εισερχόμενοι στη χώρα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το ξέρουμε. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ ας πούμε στη γειτονιά μας, που είναι 3-4 πολυκατοικίες, έχουμε πάνω από 15-20 διαμερίσματα που δεν κατοικούνται, γιατί πεθάνανε, γιατί δεν είχαν, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, κληρονόμος. Λείπουν οι κληρονόμοι αλλού. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο για μας εδώ στη γειτονιά μας, είναι πολύ σοβαρό. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα με τους ξένους, γιατί εδώ έχουμε ξένους αρκετούς. Απλά αυτοί που έρχονται εδώ έχουν ενίκιο, έχουν ταυτότητα, ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αν είσαι και θορυβείται ο κόσμος αρκετά εδώ πέρα. Αν μπορείς εσύ ή κάποιος μας ακούει από το Δήμο και μπορεί να μας πει μια απάντηση γι' αυτό, θα ήταν καλό να ξέρουμε κι εμείς. Γιατί πραγματικά υπάρχουν μικρά παιδιά, αυτοί έρχονται από άλλες χώρες, δεν διαφωνώ να έρθουν να δουλέψουν, να κάνουν εδώ, δεν έχουμε εμείς δουλειά, αλλά τέλος πάντων να έρθουν να μείνουν. Το θέμα είναι αυτά που βλέπουμε στην Αθήνα, τα γκέτο, τα ΕΔΕ, δεν θέλουμε να γίνουμε γκέτο. Γιατί αν γίνει αυτό, πραγματικά θα γίνουμε γκέτο. Είμαστε που είμαστε μια κατώτερη κλάση στο Βόλο αυτή η περιοχή. Μην γίνουμε τελευταία. Γιατί θα αρχίσουν άλλα παρατράγουδα μετά.

0: εδώ υπάρχουν γενιάρχες άνθρωποι με παιδάκια, υπάρχουν διάφοροι, δεν είναι θέμα. Και ξένοι που έχουμε εδώ πέρα, Αλβανούς, κάτι Πολωνούς, κάτι τέτοιο. Μια χαρά παιδιά είναι όλοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένας δεν έχουμε πρόβλημα μεταξύ μας. Αλλά φοβάμαι πολύ ότι αν έρθουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουν τη μάνα τους, εκεί θα έχουμε θέματα. Έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλη λογική. Θα μου πεις φοβάσαι. Φίλε μου, φοβάμαι. Άρχισα και φοβάμαι. Είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ να τα απεξέλθω εύκολα. Βέβαια, αν πιάσω κάποιον στα χέρια μου, μπορώ να ένα προ ένα, μπορεί να κάτι να γίνει. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλά να φτάσουμε εκεί, δεν ξέρω. Αν έχεις κάποια απάντηση, αν κάνεις μια ερώτηση, αν ακούει κάποιος, παρακαλώ να μας απαντήσει. Αυτό ήθελα, Γιώργη.
1: Έγινε.
0: Δεν ξέρω αν είναι σοβαρό ή όχι.
1: Έγινε, να το ψάξουμε κι εμείς.
0: Έγινε, Γιώργη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, γεια. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αγιθός.
2: Λένε εκεί στο οριζόμενο Γιώργο, θέλω να γιάσω, δεν με αφήνουν οι διαφόροι. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς εκεί στη Σκιάθα. Βρε ανιστόρετε, βρε αδιάβαστε. Το ραδιόφωνο του Μαρκόνι αναφέρθηκε σε ένα θέμα σπίτι μου δύο που απέκτησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα κριτήρια αυτά. Σχεδόν δηλαδή αποκτούν κατοικία με μισά λεφτά και λιγότερα αναλόγως του εισοδήματος. Τι παραπλανητικό άκουσες από μένα. Είσαι εντελώς και προσπαθείς ήθελα να μειγήξεις εμένα ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη μου τιμή θα ήταν αυτό. Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά εγώ. Εγώ δεν είμαι μένα ακόμα. Εγώ είμαι με μια αρχή. Διότι το κόμμα είναι τα δέντρα του φύλου, η αρχή είναι η ρίζα που μένει. Τα φύλλα του δέντρου κάνουν θόρυβο, φιλορροούν και δεν προσφέρουν τίποτα. Ενώ η ρίζα υπομένει και κάνει τα πάντα. Έχεις διαβάσει Βίκτορ Ουγκό. Αυτός είμαι εγώ. Για να μαθαίνεις όχι τίποτα άλλο. Και έρχεσαι τώρα εσύ να μου πεις εμένα εκπρόσωπο, βρε ανθρώποι που ήσασταν στα τσιμέντα και ρουφιανεύατε κόσμο και τους στείλατε και μετάδεσε τον αποστόλιο, πώς τον έκαμε εδώ τον Μποσκέ που είσαι τώρα μου διαφέρει το όνομα και κάποιους άλλους. Βρε απόγονοι του Κουσκωτά. Που ο αρχηγός σας και πρωθυπουργός της χώρας αθωώθηκε από τον Άριο Πάγο με 13-12 με την ψήφο του Κόκκινου. Βρε απόγονοι του Παπαντονίου, βρε του Τσοχατσόπουλου, βρε του Κουτσόγιουργα, βρε της Καηλής, βρε του Τσουκάτου, βρε τι να σας πω, έχετε το θράσος και βγαίνεις και μιλάς για αυτούς και έρχονται δικογραφείς. Και δικογραφείς. Η προχθές η κυρία Κουβέση και εδώ φυσικά και το Ράδιο Μαρκόνι το πέρασε αμβρόκης πώς είναι. Τι είπε η κυρία Κουβέση έτσι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ και τέτοιο, συγγνώμη, ζήτηξε και αυτά είναι πλημελήματα και κολοκύθια, έτσι, αλλά δεν τα λέμε αυτά γιατί αυτά τσούζουν. Και για να σου αναφέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πρόσωπο που πίστευες εκεί στο κόμμα, αυτόν τον Τσοχατζόπουλο, ήταν αν θυμούμε καλά στις 7 το πρωί τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 11 Απριλίου του 12. Η συνεργάτηρα της κυρίας σημερινής κυρίας Κουβέση, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, χτύπησε το κουδούνι εκεί στο νεοκλασικό του Άκη Τσοχατζόπουλου συνοδός Διονυσίου Αεροπαγίτου απέναντι από την Ακρόπολη. Άνοιξε την πόρτα ο ίδιος ο υπουργός φορώντας τις μπιζάμες του. Το λέει η κυρία Παπανδρέου, ήρθε να σε συλλάβω. Και απορριμμένος ο δήθεν ο κύριος Τσοχατζόπουλος λέει δεν με ειδοποιήσατε δε. Γιατί ήρθατε εδώ, τέλος πάντων διαμαρτυρήθηκε, ειδοποίησε από ό,τι ενθυμούμε καλά τους δικηγόρους, εκεί όλοι έγινε, το έλα να δεις, αυτά περάσαν όλα Γιώργο έτσι, κρυφά, πολύ κρυφά αυτά τα πραγματάκια. Και έρχεσαι τώρα και εγκαλείται για ποιο θέμα πέστε και εμένα να τους κατηγορήσουμε εμείς. Και τώρα να μαζέψετε τα φραγκάκια, αυτά που πήρε ο αρχηγός σας εδώ, τα τσομπατζίκια χρηματάκια, αυτός ο γεροβουσκός που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε αγγλικά. Έτσι, μαζέψε τα φραγκάκια εκεί που πήρε στη μεγάλη κρίση και νίκαιζε στο δημόσιο εισπράττοντας 1,5 εκατομμύριο. Και θέλει να γίνει πρωθυπουργός έχοντας τα λιφταράκια του έξω. Η κυρία Κουβέση, απουλές Γιώργο εδώ, έγινε θόρυβος μεγάλος με τους τρεις τότε από ό,τι ενθυμίσε τον κύριο Μουζάκη, την κυρία Παπανδρέου, αν θα ανανιωθούν ναι ή όχι, και είπε διάφορα πράγματα εδώ η κυρία Κουβέση, αλλά εγώ από ό,τι είχα διαβάσει ο υπουργός του κύριου Φρούριδης ήταν έτσι, τι τους είπε, ότι ξέρεις ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, εδώ και 117 χρόνια, από το 1909, το Σύνταγμα ορίζει και επιλαμβάνεται το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ποιος δικαστικός λειτουργός μπορεί να μεταζηθεί, να προαχθεί και οτιδήποτε τέτοιο. Αντέδρασε η κυρία Κουβέση, αλλά όμως τι έκανε. Στο τέλος αναγκάστηκε, έκανε την αίτηση αυτή προς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και ορίστηκε η κυρία Πέτρα. Και αν θέλεις, εγώ σας είπα, να μην παίζει πολιτικά παιχνίδια η κυρία Κουβέση. Του είχα πει από τον Οκτώβριο να ήρθε εδώ. Αλλά από ό,τι ενθυμάσαι, σας είχα αναφέρει ότι εδώ ήρθε με την επιχείρηση Καλυψό. Τι σημαίνει η επιχείρηση Καλυψό εκείνη την εποχή? Σήμαινε ότι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά ερχόταν τα κοντέιρδες των Κινέζων, κάπου 2.000 κοντέιρδες τα οποία είχαν διακινηθεί από την Κίνα και είχαν και υπήρχαν τα κυκλώματα εδώ, οι οποίοι σήμερα είναι στη φυλακή και παραμένουν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα κάπου 1.750 κοντέιρδες με τα στελέχη του Τελωνίου και της ΑΔΕ να δίνουν προτεραιότητα για έλεγχο τα 500 πρώτα και οτιδήποτε άλλο. Τι κατάλαβε η κυρία Κουβέση? Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα ξεκλείδωσαν κάπου 400 εκατομμύρια ευρώ στο λιμάνι. Ό,τι γινόταν ιερό, βρωμερό και τρισάθλιο από υπαλλήλους, τελωνιακούς και οτιδήποτε. Ξυλώθηκε. Άρα τώρα αυτό που λέτε λιγάκι. Βοηθήσατε όλοι. Ραδιόφωνα, με τέτοιο, τηλεοράσεις, οι αγρότες, έτσι. Είδατε τώρα πως κλείνει ερημικά η πουρτούλα εκείνη η οποία υπήρχε εδώ και 40 χρόνια να παρανομούμε, αγαπητοί φίλοι αγρότες. Εγώ δεν θα τους βάλω όλους το ίδιο το τσουβάλι, έτσι. Αυτά κλείνουν οριστικά και αμετάκλητα. Και θέλω τώρα να κάνω δυο σχόλια. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο στις 21 του μηνός, η κυρία Καρσιανού θα αναγγείλει το κόμμα της. Καλώς όρισες. Ο άλλος, ήθελα να ρωτήσω εδώ λίγο τον κύριο Μεϊκόπουλο, γιατί το αργεί να αναγγείλει δίθεν καινούριο κόμμα, ενώ είναι τα ίδια τα τούβλα που γκρεμίστηκε το οίκημα και προσπαθούν να το ξανακτήσουν. Να σας πω εγώ, Γιώργο, γιατί καθυστερεί και κράτησε εδώ αυτά λίγα και εσύ πιστεύω να το ξέρεις. Αυτές τις ημέρες, χθες δεύτερη και Δευτέρα, οι δυο δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες, η Βαρβιτσότη, η Ελένη και η Βικτόρια Δεντρινό, έχουν παρουσιάζουν στο Sky κάθε Δευτέρα, ήταν το δεύτερο, άρα έχουν άλλα 4 επεισόδια, παρουσιάζουν τις μέρες και τις λίγδες των συγκεκριμένων κυρίων που είχαν αναλάβει τις τύχες της Ελλάδος. Και προσπαθεί. Και στο Χίδεσο και μάλιστα βγήκε και έκανε και ανακοινώσεις ο Δίσμερος, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους στις κουβέλες ότι πάνε για δολοφονία χαρακτήρου, γιατί τον είπαν ότι ξέρεις έδωσε το όνομα στη Μακεδονία για να σωθούν οι συντάξεις κτλ. Τον απήντησαν οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν γράφουμε απολύτως τίποτα στο βιβλίο μας. Φαίνεται ο άνθρωπος δεν το διάβασε. Συνεργάτης δεν είχε. Ισχυρίστηκε ότι αυτά τα λέει ο Μητσοτάκης. Αφού τα λέει ο Μητσοτάκης, είδες κάθε μέρα ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Εσύ πίστεψε το Μητσοτάκη. Άρα να περιμένετε, διότι αυτό το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, όπως λέγεται η τελευταία μπρόφα, και αυτά που βάλετε κάθε Δευτέρα να μάθετε από τους ξένους, όχι από εδώ τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει το Πασόκ, για να μάθετε αυτοί οι άνθρωποι, οι ανίκανοι, οι άνθρωποι που ένιξαν που πήγαιναν τα τέσσερα, είχαν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και δεν είναι μόνο αυτό για τις εκθέσεις σήμερα που βγαίνουν σχετικά με την Ελλάδα, στο οικονομικό και οτιδήποτε άλλο. Εδώ βγάζατε τότε τακτικά τον κύριο Χασότη, έτσι τον οικονομολόγο, ο οποίος ήταν στη Φραγκφούρτη, δεν κάνω λάθος. Έτσι, και είχαμε σχολιάσει εκείνη την εποχή, ότι το Φεβρουάριο του 2005 ο χθεσινός τιμηθής με το Καρλομάγνο το βραβείο εκεί στη Βόνη που ήταν στη Γερμανία, ο κύριος Στράγγη, είχε ρίξει ένα πρόγραμμα την ποσοτική χαλάρωση που λέγαμε. Δηλαδή ήταν μια ενδιάμεση στάση στην προληπτική, πώς λέγανε, πιστωτική γραμμή, ενώ δύο χρόνια έδινε τζάμπα σχεδόν χρήμα, δηλαδή αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα τότε. Αφού είχαμε αυτό το τεράστιο κόστος, μας έδωνε χρήμα πιο φτηνό, όταν παίρνει πιο φτηνό χρήμα, ξεπληρώνεις τα πανάκριβα δάνεια τα οποία είχαμε. Αλλά επί δύο χρόνια αυτοί κρατούσανε ομπρέλα. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες, Γιώργο, και ξέρεις τώρα τι θέλω εδώ μόνο. Μου τσιγκλάτε κάθε μέρα με τα τραγουδάκια, πεινάμε, ξέρω εγώ, έτσι κτλ. Ακούω από τους αριστερίζοντες ωραία τραγουδάκια, πότε για το Φίσα, πότε για τα Τέμπη, υποκλοπές, Γρηγορόπουλου, Χαταλιά, Τσόρδα, Λαζαρίδη, πτυχίο. Και δεν είχε πτυχίο, ήταν λέει από το Ινστιτούτο. Δηλαδή αυτοί που δεν είχαν κολλήσει ένα ένσημο και δεν είχαν ούτε ένα τέτοιο, πώς το λένε, πτυχίο και έγιναν πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, Γιουργάκης Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας. Να σου διαβάσω εδώ από τη σελίδα. Το 2018 4 στην Καθημερινή, μια συνέντευξη του Πρίτανη, το ΕΚΠΑ του κυρίου Χάνου Βερέμι. Επί 10 χρόνια περιφέρουν στα αμφιθέατρα και κάνοντας κηρύγματα. Με το ζόρι τον δώσαμε το πτυχίο. Καταλάβετε για ποιον εννοεί. Τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτές οι μεγάλες λέει. Εφόσον λοιπόν έχεις αυτά τα τραγουδάκια και με τσιγράς με το τελευταίο, εγώ το ξέρω ότι θα με βάλεις ένα τραγουδάκι. Έχω απέτηση από τα έξι που θα σου πω. Ένα για το μάτι, ένα για τη Μαρφίν, ένα για τη Μάντρα, ένα για τους Άμυνα, ένα για τους μαθητές των Τυμπών, ένα για το Λιγερίδη, το παιδί που βγήκε ο πατέρας και σας καταγγέλει όλους ότι κανείς εξαγορασμένοι θεωρεί το σύνολο και δεν μιλάνε, διότι ενέχεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και μεγάλο καρχαρίας, θα το πω εγώ έτσι, κύριος Μαρινάκης. Μπορώ να ακούσω ένα από αυτά τα τραγούδια. Δεν πιστεύω να χαλάσει η κονσόλα του ράδιο, Μαρκόνη. Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Να σε καλά, κύριε Θόδωρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, όταν δεν σημαίνει ότι όταν διαφωνώ με κάποιον δεν θα τον αφήσω να μιλάει κιόλας, προς Θεού. Έτσι, εδώ είναι ένα ελεύθερο ραδιόφωνο, ο καθένας λέει αυτά που θέλει να πει, αυτά που πιστεύει να πει. Λοιπόν, τα καταθέτει και δεν επιτρέπω και σε κανέναν να σχολιάζει όλους τους άλλους. Εδώ ο καθένας πρέπει να σέβεται, και όχι μόνο να σέβεται, και να σφυριλατεί την προσωπικότητα του άλλου. Αυτό να έπεσε.

Μισό λεπτάκι, στο, ακουόμαστε μόνο στο διαδίκτυο. Μισό λεπτό να επανέλθει στο κέντρο εκπομπής Πηλίου. Θα λέει τώρα ο κύριος Θόδωρος ότι ρίξαμε και τον Μπομπό. Μισό λεπτάκι. Τι τραβά, είχα μια φορά. Καμιά φορά πώς τυχαίνει. Μισό λεπτό, οι φίλοι ακροατές που ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, περιμένετε να επανέλθω το κέντρο εκπομπής Πηλίου.

0: Επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου. 1-2, 1-2. Με το που έκλεισε ο κύριος Σουμπούλης και πήγα να μιλήσω, θα λέει, θα το υποστηρίζει ότι έκλεισε και τον Μπομπό. Είδατε κύριε Σουμπούλη, καμία φορά με το που το είπατε εσείς έπεσε ο Μπομπός του Πηλίου. Δηλαδή ακουγόμασταν στα πέρατα του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο, αλλά δεν ακουγόμασταν στο Βόλο μέσω των Ενεργειανών. Επανήλθε όμως. Έλεγα κύριε Θόδωρο ότι εδώ ο καθένας πρέπει να σέβεται τον συνακροατή. Προσωπικά αυτό ακολουθώ από την πρώτη στιγμή του ραδιοφώνου. Μόνο σε... Βέβαια διαφωνώ σε πάρα πολλά, αλλά επιτρέπουμε να ακούγουν τα πάντα. Αυτό που δεν θα ακολουθήσω όμως ποτέ, κύριε Θόδωρο, είναι ότι δεν γουστάρω να συγκρίνω τα χείριστα. Γιατί εσείς τώρα αυτό κάνατε. Εντάξει, κατηγορούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για 10-20 σκάνδαλα. Και βγήκατε τώρα εσείς και μου είπατε το Σάμινα, το ένα, το άλλο, άλλα 20-50 ξέρω εγώ, πασογικά σκάνδαλα. Αυτό είναι σύγκριση των χειρίστων. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό, κύριε Θόδωρε. Εμένα με ενδιαφέρει να συγκρίνω τα καλύτερα, όχι τα χειριστά, όχι τα χειρότερα. Δηλαδή τι, να προσπαθήσω να συγκρίνω τη μια πλευρά της Νέας Δημοκρατίας με την άλλη που έκαναν τα χειρότερα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ πέρα πρέπει να επιδιώκουμε το καλύτερο. Είναι ντάλε κουάλε, κύριε Θόδωρε. Όσο και να τους υποστηρίζεις, είναι ντάλε κουάλε. Είναι από το ίδιο βαρέλι. Όλοι οι κομματικοί οργανισμοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι στο ίδιο βαρέλι, κύριε Θόδωρε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Και δόξα τω Θεώ, η νοημοσύνη σας είναι πάρα πολύ υψηλή. Όχι μόνο η δική σας, και άλλων ανθρώπων. Τώρα δεν θυμάμαι τα τραγούδια. Ό,τι τραγούδια θέλετε. Τραγούδια, ό,τι. Έχει γούστο. Δεν επιτρέψω σε εσάς να ακουστεί τραγούδι, αν είναι δυνατόν. Αλλά ελάτε να πάμε παρακάτω. Σκάνδαλε η μια πλευρά, σκατά και πώς σκατά η άλλη. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερό εδώ εμείς, ενέτη 2026, να συγκρίνουμε τα χειρότερα. Θα σας πάω μακριά, θα σας πάω για τη σύμβαση 717, κύριε Θόδωρε. Η σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, η σύμβαση 717 του 2014 της ΕΡΓΟΣΕ, 2014, Σαμαράς Βενιζέλος. Σήμερα έχουμε 25, το 15 Τσίπρας, το 19 Μητσοτάκης. Σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Είναι μπλεγμένοι όλοι. Το πλέον κρίσιμο σημείο αναφοράς στη δικαστική και πολιτική σύγκρουση, κύριε Θόδωρε, γύρω από την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου και την διαχείριση του ευρωπαϊκού χρήματος, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ζωή 57 ανθρώπων, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και σε αυτό είναι μπλεγμένοι άπαντες. Όλοι μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και είχε υπογραφεί, κύριε Θόδωρε, το Σεπτέμβριο του 2014 με 41 εκατομμύρια. 41 εκατομμύρια ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός. Και ξέρετε τι ορίζοντα είχε ολοκλήρωσης? Η 717 με 41 εκατομμύρια είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης από το 2014 το 2016. Δύο χρόνια είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης. Και ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της σύμβασης? Ήταν η ανάταξη, η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Προμαχώνες. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Προμαχώνες. Λόγω λοιπόν συνεχών παρατάσεων, λόγω λαθών, λόγω μιας συμπληρωματικής σύμβασης το 2019, το έργο παρέμενε ημιτελές για περίπου μια δεκαετία. Πλεγμένοι όλοι! Και εδώ παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δυναμικά. Θα βγάλουμε σκάρτη την κουβέση για να δικαιολογήσουμε είτε το μαλάκα το Μητσοτάκη, το μαλάκα τον Τσίπρα, είτε το μαλακισμένο τον Ανδρουλάκη. Είστε με τα καλά σας! Είστε σοβαροί άνθρωποι εσείς! Και αυτά το έργο συγχρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκούς πόρους. Το έκαναν και οι τρεις μαζί, τρεις κυβερνήσεις. Όχι! Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, ναι! Είναι δολοφόνοι! Και ο μαλάκας ο Μητσοτάκης, και ο μαλάκας ο Τσίπρας, και ο μαλάκας ο Σαμαράς! Δολοφόνοι είναι! Και τώρα θα τους πάει πηδιώντας η Καριστιανού! Η Καριστιανού θα τους πάει πηδιώντας! Θα τους πάει αίμα! Αίμα, κύριε Θόδωρε! Δεν τα έχω μαζί σου, κύριε Θόδωρε. Εναντίον αυτών τα έχω. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Και ξέρεις πολύ καλά, εμένα δεν με βάει κανένας καριόλης Μαρινάκης, κανένας καριόλης Αλαφούζος, κανένας καριόλης Κυριακού, κανένας. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οφείλω να τα λέω αυτά. Και όταν βάζω τραγούδια και τους κοροϊδεύω, όχι μομφή εναντίον μου, κύριε Θόδωρε. Μομφή εναντίον όλων αυτών των κολόπεδων δολοφόνων του καριόλη του Μητσοτάκη, γιατί είναι μεγάλο καριολόπεδο. Όπως και οι άλλοι, και ο Τσίπρας. Αυτό το κολόπεδο ο Τσίπρας. Μετά λέτε βρίζουμε. Ποιους βρίζουμε, μωρέ? Ήπιοι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί. Οι δολοφόνοι, οι πουσταράδες του κερατά. Τους υποστηρίζετε?
1: Μπορεί να...
0: Υποστηρίζετε όλα τα κολόπεδα? Έχετε διαλύσει το σύμπαν? Έχετε διαλύσει τις οικογένειες, τα παιδιά? Διαλύσατε τα πάντα? Και κατηγορεί ο ένας τον άλλον εδώ πέρα στη συχνότητα. Ο ένας λέει Πασόκο τον έναν, ο άλλος λέει δεξιό τον άλλον. Ναι, αυτά που είπατε για τον Τζογατζόπουλο, για όλους αυτούς, για τον Τσουκά τους, αλήθεια είναι. Απατεώνες ήταν. Αλλά και αυτοί που κυβερνάνε τώρα είναι τρεις απατεώνες. Απατεώνες όλοι μαζί, κύριε Θόδωρε. Μεγάλο τσουτσέκι ο Τζογατζόπουλος. Σκατά στον τάφο του. Κλεφτρώνει μεγάλο, αλλά δεν ήταν μόνο ο Τζογατζόπουλος. Ο Τσοχατζόπουλος έπαιρνε μόνο το 2,5% μίζα. Κύριε Θόδωρε, ο Τσοχατζόπουλος έπαιρνε μόνο 2,5% μίζα. Σκατά στον τάφο του όμως. Ήταν κλέφτης. Ναι, αλλά και οι δικοί σας, της Νέας Δημοκρατίας, έπαιρναν 12% μίζα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 12%! Σκατά στον τάφο τους. Μην τους υποστηρίζετε. Μην υποστηρίζετε κανένα. Είναι οι δολοφόνοι της πατρίδας μας. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Και οι Αμερικανοί, και οι Τούρκοι. Σας έχω πει, με ποιο τρόπο, κάθε ελληνική κυβέρνηση μοίραζε κάθε σπιδαμή του Αιγαίου. Αλλά τα κάνετε γαργάρα αυτά, δεν τα πιστεύετε. Και βγαίνετε και λέτε αυτά που γουστάρετε να πείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν μπορεί να προχωρήσει η πατρίδα έτσι. Ο ένας δεν δουλεύει τον άλλον, ο ένας να βρει τον άλλον. Όχι. Με τίποτα. Είστε λάθος. Και δεν απευθύνομαι μόνο στον κύριο Σουμπούλη. Είστε λάθος.

Περιμένουν κι άλλες γραμμές να βγουν, αλλά όχι, δεν θα βγει κανένας. Τουλάχιστον ας πιάσουν τόπο, έστω και σε λίγους.

ξανακούσω για ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η σχέση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα, από τα πιο έντονα πολιτικά ζητήματα στη χώρα. Αγγίζει αυτή η σχέση τον πυρήνα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, τον πυρήνα της διαφάνειας και, αν θέλετε, της ανεξαρτησίας των θεσμών, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανεξαρτησία θεσμών. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι πολιτική να κάνει, μωρέ, σε βάρος της Ελλάδας η Κοβέση? Τι ξέραμε και από πρόπερες την Κοβέση? Τη Σοφία τη Βούλτεψη ακούτε, που θα τρίζουν τα κόκαλα του Μπαρμπαγιάννη του πατέρα της? Η Φοράδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σαν κύρια αποστολή να διερευνά όλες τις απάτες που θίγουν τα ευρωπαϊκά, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχει μείνει κάτι όρθιο, όχι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε μικρό ποσοστό, είναι το Στρασβούργο. Έχω πάει πολλές φορές στο Στρασβούργο για υποθέσεις εδώ πέρα που συζητάμε. Εδώ το ραδιοφώνο. Θα με είχαν κατασπαράξει αν δεν υπήρχε το Στρασβούργο, κύριε Θόδωρε. Και στην Ελλάδα η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει επικεντρωθεί σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις. Ναι, έχει απέναντί της Κοβέση λαμόγια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μην τους υποστηρίζετε τα κολόπεδα! Ναι, υπάρχουν υποθέσεις που αφορούν την διάθεση εκτός την 717. Αφορούν τη διάθεση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί να δεις τι έχει γίνει, κύριε Θόδωρε, της πουτάνας! Ξέρεις πόσα χρήματα πήρε ο πατέρας στη Σάκαρη, που η Σάκαρη θέλει να παντρευτεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη? Ξέρεις πόσα χρήματα πήρε από το Ανάκαμψη ο Σάκαρης? Σοβαρευτείτε όλοι μαζί!

ίδια σκατά είναι και ο Ανδρουλάκης. Τα ίδια σκοτάκια ο Ανδρουλάκης. Ό,τι χρήμα έχει ο Ανδρουλάκης το έχει στο εξωτερικό. Ο Παπανδρέου είχε τον Ντόμπρα, το Θεοφάνη Ντόμπρα ο Αντρέας, ο Σιμίτης είχε τον πατέρα του Ανδρουλάκη. Ντάλε κουάλε σας λέω. Και ο Τσίπρας δεν ξέρει τίποτα για τον Πατακό και τον πατέρα του.

δεν ξέρω, η συχνότητα εδώ πέρα δεν είναι δικιά μου η συχνότητα, είναι της πολιτείας. Όλες οι συχνότητες είναι της πολιτείας. Βγαίνετε, πείτε ό,τι θέλετε. Και αυτό το ακολουθώ. Βγείτε ό,τι θέλετε. Αλλά τις αλήθειες θα σας τις λέω, όσο και να σας πειράζουν. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Και θα εκφράσουμε απέναντι σε αυτά τα κολόπεδα που σγουστάρω να εκφράζομαι. Και δεν μπορεί να μην φημώσει κανένας Καριόλης. Το καταλάβατε? Όπως επιτρέπω να λέτε ό,τι γουστάρετε, θα μ' ακούτε έτσι. Αν είναι δυνατόν. Και μου ξαναπείτε τι τραγούδια θα βάλω και τι θα πω. Ντροπή, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.

όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει και κάνουμε ένα restart από μόνοι μας εμείς οι πολίτες, κάτι καλό θα βγει. Αν το συνεχίσουμε έτσι, κάποια στιγμή θα μας αντικαταστήσουν. Γιατί δεν έχει μείνει σημάδι της παραμικρής νοημοσύνης. Μας έχουν πυροβολήσει τον εγκέφαλο. Δεν βλέπετε ότι μεθοδεύουν επισητιστική χρήση? Δεν το βλέπετε? Δεν βλέπετε ότι οι Έλληνες ολιγάρχες μέσω της ενέργειας θησαυρίζουν? Πληρώνουμε το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τη βενζίνη πάνω και ξαπάνω. Μας κλέβουν κάθε μέρα. Πληρώνουμε κάθε μέρα τον Σκλαβενίτη, τον Βασιλόπουλο, τους Γερμανούς, τα Λίτλ. Δεν το βλέπετε? Δεν τρέπεστε? Δεν λυπάστε τα παιδιά σας? Ας το διάλο πρωί.

0: άκουσε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα. World is one and it's starting to happen. You can feel it in the corners of your heart.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
4: Εδώ.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή!
9: Αστέρι!
11: τσάπιτο καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
11: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
12: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Τσάπιτο καθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
12: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
11: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
12: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
11: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Στις καλλιέργειες σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχοι και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
1: Σπανάκι.
0: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
1: Σαμπουάν.
0: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
1: Υγροπιάτων.
0: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι α ωμέγα.
0: Α ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α ωμέγα.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. I'm the

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

βρίσκει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη

0: η τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.

Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον, τουλάχιστον ένα λεπτό διαφορά από το ίντερνετ. Διότι το Ράδιο Μαρκόνι δεν βγαίνει μόνο 96,1 για Βόλο, Θεσσαλία και σαφώς για Σκιάθο, αλλά βγαίνει ζωντανά και σε διάφορες ζωντανές ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Αρκετές, οι οποίες μας βοηθάνε η φωνή μας να βγει παρά έξω. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, για η χαρά. Υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι στους φίλους και τις φίλες. Ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς, με βλέπετε, με καμαρώνετε και στο Facebook. Ζωντανά ακόμη μια εκπομπή των Electric Sounds εδώ στους 96,1. Στο Ράδιο Μαρκόνι, τόσα χρόνια ραδιόφωνο, με απίστευτα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα. Όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα, δίνω. Καλησπέρα, να δώσω. Ναι, αρχίζω και δίνω καλησπέρες, διότι έχουν τα μηνύματα, έρχονται σφαιριδών πριν ξεκινήσουμε ραδιόφωνο. Στον Δημήτρη τον Βογιατζάκη, τον εξάλφο από τον Πειραιά, εκεί τώρα βρίσκει Πειραιά, έτσι ξεκίνησε η εργασία. Πρόσεχε, πρόσεχε το Χαϊδά. Πώς το λέμε, το Χαϊνταϊό. Λοιπόν, το Χαϊνταϊό, πρόσεχε, εξάλεφε, μη φας το δεύτερο. Λοιπόν, θα πούμε πολλά και σήμερα. Θα πούμε πολλά, θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Έχουμε ραδιοφωνικές μεταδόσεις, πρώτες σαφώς. Και όλα αυτά συμβαίνουν ζωντανά, φίλοι και φίλες, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και 96,1. Καλησπέρα, Κατερίνα Κασίδης. Στην φίλη μας την Κατερίνα από τον Βόλο. Ζωντανά και αυτή στην παρέα μας. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Σε βλέπω εδώ που εμφανίσεις στα... που βλέπεις και εσύ εμένα. Ακόμη μια Παρασκευή ζωντανά εδώ στο Facebook. Στο Facebook ζωντανά, έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Τώρα μου δεν θέλω να αρχίσω σήμερα και μην θα αρχίσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι έχω έτοιμο. Έχω πολλά έτοιμα πράγματα εδώ να ακούσουμε.

Να πω ότι, τι να πω, να πω ότι ετοιμάστηκε το Golden Roof Festival. Ξεκίνησε να μπει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Τον Ιούλιο κάπου εκεί το Golden Roof Festival θα σας παρουσιάσει. Αυτό για μένα είναι το νέο Woodstock. Όχι τόσο στους ήχους αυτούς, αλλά αν μη τι άλλο εκεί είμαστε στην φάση αυτή. Το γούσταν με πιο άλλους ήχους εποχής. Εδώ είμαστε με άλλους ήχους εποχής. Οκ, okay, αλλά αυτό που πραγματικά κάνει ο Ντόνης ο Κουμιώτης είναι τρομερό έργο. Θα το καταλάβουν κάποια στιγμή αργότερα οι μετέπειτα γενιές, το μεγάλο έργο έχει συμβεί στο Βόλο. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα πω καλή συνέχεια φίλοι και φίλες με το ράδιο Μαρκόνι, να περάσουμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχω καινούριο Deep Purple, έχω καινούριο Social Distraction, έχω καινούριο Rolling Stones. Πόσα καινούργια πια, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, καινούργιο Deep Purple, μια που η Deep Purple έρχονται τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα.

Πρώτο τραγούδι για σήμερα, φίλοι και φίλες, το τελευταίο σίγγλι των Deep Purple, Arrogant Boy, το τραγούδι που ακούσαμε, και μάλιστα όπως είπα είναι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Μπέρμπ, το οποίο έπεται να εμφανιστεί 3 Ιουλίου 9 2026. Οπότε περιμένουμε, κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη, πιστεύω σε 20-25 μέρες θα έχουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ. Το αλαζονικό αγόρι ήταν αυτό που τραγούδι που ήταν το σίγγλι αυτό, το οποίο ήταν το τραγούδι που ανήκε το άλμπουμ. Το Slat είναι το άλμπουμ, στυλιαρισμένο με κεφάλαια έτσι με θαυμαστικό, είναι το Slat. Και από ό,τι διάβασα είναι και από τα τελευταία άλμπουμ που είναι τα πιο σκληρά των Purple. Το 24ο στούντιο άλμπουμ, τα Λάνια. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι τους Purple. Εντάξει, οκ, okay, προγραμματίζει εκλεφορίες 3 Ιουλίου 2020, θα το αναφέραμε. Είναι η έκτη συνεργασία του κροτήματος με τον παραγωγό, τον Bob Ezrin. Ένας Bob Ezrin, ένας καναδός μουσικός παραγωγός και πληκτράς, έτσι, γνωστός για δουλειά με τον Lou Reed, τον Alice Cooper, Aerosmith, Kiss, Pink Floyd, The Purple, Peter Gabriel, να πω και άλλους, Ανδρέα Μποτσέλη. Οκ, okay, εντάξει, ναι, πώς να πεις άλλα πες. Ο οποίος έχει κάνει παραγωγή και το άλμπουμ του Purple, okay. Το προηγούμενο, το Now What, το προηγούμενο άλμπουμ, το 2013, έτσι, το Now What το 2013, όχι, από τότε έχει να κάνει. Το τελευταίο είναι το Ίσον 1, το 2024, λοιπόν, okay. Δεύτερο άλμπουμ, το κιθαρίστα του Simon McBride, μετά το Ίσον, το One, Ίσον 1, ας πούμε, το 2024. Και όπως είπα, περιγράφεται ένα από τα πιο βαριά άλμπουμ των Purple εδώ και πάρα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Λοιπόν, πραγματικά έτσι το αναφέραμε, το ακούσαμε. Καλησπέρα δώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη Αφεντούλη, εκεί στους Κουναριές, στο Μάιστρο. Κάνω λάθος, στο Μάιστρο, ναι, που τα είπαμε και τα είπαμε. Λοιπόν, νέα της αυτή τη δουλειά έχουμε καπάκια από τους Rolling Stones. Και αυτοί ετοιμάζονται, και αυτοί έρχονται, οι Rolling Stones, με τελευταία δισκογραφική δουλειά, η οποία θα εμφανιστεί και αυτή τώρα κάπου εδώ κοντά. Λοιπόν, θα σας ας ακούσουν τραγούδι και θα πούμε στην πορεία. Ruff and Twister, Ruff and Twister, The Rolling Stones Band, 2026, Foreign Tag.

Ράφαν Twister, συγγνώμη, ήταν η Rolling Stones, θα ρεθάσει σε δουλειά. Έχει αρκετό καιρό που κλείφασε το άλμπουμ, αλλά να σου πω την αλήθεια, έχω καιρό που τα έχω πάρει έτσι, πρέφα να το πω έτσι απλά, αλλά ήθελα να τα μεταδώσω σε όλα να μαζί έτσι, τώρα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, 23ο άλμπουμ Purple, 25ο άλμπουμ από τους Rolling Stones, Foreign Tank, ή ξένες γλώσσες αν θέλετε αλλιώς. Η Rolling Stones αναμένει το άλμπουμ αυτό κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου του 2026. Με τη διαφορά ότι πέρα από να σου κάνει ένα μόνο single, η Rolling Stones έχουν βγάλει και το ακόμα ένα single, το In the Stars, από το άλμπουμ που έπεται να έρθει. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για τις μπάντες αυτές. Η single το In the Stars, αυτά έχουν βγει, έχει βγει στο YouTube κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη και καλά κάνουν. Και κάποτε, αν θυμάστε καλά, οι παλιοί φίλοι και φίλες, όταν προμηνύονταν να βγει ένα άλμπουμ, βγαίναν τα συγκλάκια, τα single που λέγαμε εμείς, είτε βγαίναν σε 12 ίντσα, είτε σε 7 ίντσα, και παρουσιάζαν ένα τραγούδι, δύο τραγούδια από την δουλειά, την καινούργια που επέρχεται. Πού είναι αυτοί οι παλιές συμπάτες, λίγο το κρατάνε και όσο μπορούν το κρατάνε. Βέβαια τώρα η τεχνολογία έχει αλλάξει, μέσω YouTube βγαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα και δεν χρειάζεται καν να μπει στο τρυπάκι έτσι στη φάση να αγοράσει το σύγκλι που κάναμε τότε. Αγοράζαμε τα συγκλάκια πρώτα, όπως είπα, τα 12 ίντσα ή τα 7 ίντσα, και έπρεπε να τα μεταδώσουμε σαν πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στο ραδιόφωνο, στα μαγαζιά που παίζαμε μουσική. Απλά έχει χαθεί η μαγιά της μουσικής. Η τεχνολογία είναι εν μέσω πλήρης, σαφώς θα έλεγα, αρκετά καλή, αλλά με μέτρο. Λοιπόν, αλλά έχει χαθεί η μαγεία σε πολλά πράγματα. Αυτή η μαγεία της μουσικής, όταν περιμέναμε να βγει το σίγγλι από κάποια μπάντα ώστε να μεταδώσουμε, να το ακούσουμε κι εμείς, να το μάθουμε κι εμείς, τώρα είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που έκανα εγώ σήμερα, που μετάδωσα αυτά τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα, τα δύο πρώτα σίγγλι από Deep Purple παράλληλα και Rolling Stones, που επέρχονται τα άλμπουμ αυτά να βγουν, ίσως πάρα πολύ και πολλές θα τα έχετε ακούσει και, ας πούμε, δεν έχει καμία έτσι, όχι ενδιαφέρον θα έλεγα, αλλά αλήθεια ότι μιλάμε για πολύ κόσμο. Σαφώς πολύ δεν τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Αρχίζω και λέω πάρα πάρα πολλά. Εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1 Electric Sounds. Ηλεκτρική έχει. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. 23 λεπτά μετά τις 8, ζωντανά είμαστε ήδη. Και τώρα να το μεταδώσω τραγούδι. Αυτό είναι, μετά μεταδώσω. Άντε, πέστε μου τι να κάνω. Don't ever have say his name. Με ανακοίνωση της εταιρείας που δεν έχει ακουστεί κάτι διαφορετικό μετά το Fisherman Blues, εποχή του Waterboys, έχει σηκώσει χέρια ψηλά η εταιρεία και λέει: Waterboys κυκλοφόρησε το νέο single Don't Ever Have to Say His Name, το οποίο κυκλοφόρησε από την Chrysalis Records. Ακούστε, λέει το don't ever have to say his name. Γραμμένο από τραγουδιστή και θεραπευτή του Wonder Boys, το Mike Scott. Μεγάλος, λοιπόν. Το τραγούδι είναι ένα σχόλιο της τρέχουσα πολιτική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Ο Scott εξηγεί, και θα σας τα πω έτσι όπως τα διαβάζω, γιατί εντάξει, σαφώς δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Μισώ τους Νταΐδες. Με αυτό το τραγούδι αντικατοπτρίζω τα συναισθήματά μου για την πολιτική ηγεσία της χώρας που αγαπώ. Έχω εμπνευστεί από την αμερικάνικη μουσική και κουλτούρα όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι η αξιοπρέπεια των ΗΠΑ θα είναι άθικτη όταν αυτή η εξευτελισμένη κυβέρνηση για την Αμερική, λέει, και την Ελλάδα, ρε παιδιά. Ελλάδα ή Αμερική, βοηθήστε μας παρακαλώ. Μάλλον, όχι, είπα, όχι, δεν λέγεται Ελλάδα, παιδιά. Όχι, δεν είναι Ελλάδα, μην λέτε τώρα χασομάρες. Έχει φύγει προπολού, λέει. Μόνο είναι άνθρωποι τόσο πολύ εκεί και τόσο κόσμο ευθετήσουν και διαμαρτυρηθούν. Πού να διαμαρτυρηθούν, διαμαρτυρούμαστε εμείς εδώ τα πρόβατα που τρώνε στην Αμερική, που είναι ένα κάρο κόσμο. Όχι, τι λέω. Λοιπόν, αυτά τα λέει, είπαμε, ο Mike Scott, έτσι, τον Water Boys. Εγώ τη βλέπω, διαβάζω. Το τραγούδι αυτό είναι ένα μέρο μια μικρή συμβολή και διαδικασία, λέει. Ναι, εξυπηρετεί το σκοπό του. Και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν μπάντες, παιδιά, και άνθρωποι που μπορούν να γράφουν τραγούδια για κάτι κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Η παραγωγή του κομματιού έγινε από τον Pack Fingers, Famous James, Mike Scott στα φωνητικά και στην κιθάρα. Ο Mike συνοδεύεται από Famous James στο πιάνο και στο όργανο, τον Angus Ράστον στον μπάσο, ο Crash Bartley στην drums. Λοιπόν, don't ever have the say his name. Λοιπόν,
τι να, το ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι πιο πραγματικά πρέπει να κατηγορήσουμε κτλ. Δεν χρειάζεται καν να πω το όνομά του, δεν χρειάζεται να πω το όνομα του. Ας θα ακούσουμε τραγούδι.

Να πω κάτι άλλο. Θέλετε να κάνω κουκόβι με τη μετάφραση? Δεν θα σας κάνω τη χαρά να σας κάνω τη μετάφραση αυτή, διότι θα πράσινε για πολύ λογοκρισία. Λοιπόν, είναι το πρώτο σύγκλι που ετοιμάστηκε το άλλο με το Water Boys. Αλλά πραγματικά χαίρομαι, ρε παιδιά, που υπάρχουν ακόμη καλλιτέχνες εκτός Ελλάδος. Στην Ελλάδα έχουμε το. Έχουμε, πώς το είπαμε στην Ελλάδα, θα σας το πω μετά αυτό που εγώ το ήξερα, παιδιά. Ακούγαμε το τραγούδι από τους Κάρτσπες, το Queer, και λέμε τι είναι το Queer, και το μάθαμε τώρα στη τελευταία. Θα σας πω μετά εδώ τι γίνεται με τα καρναβάλια που έχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, 3 στα 3 καινούργια τραγούδια έχουμε. Ξεκινήσαμε Deep Purple, νέο σίγκλι. Ξεκινήσαμε Rolling Stones, νέο σίγκλι. Ξεκινήσαμε Water Boys, νέο σίγκλι. Και μη τι άλλο, οι Water Boys θα χωνούν πάρα πολύ καλά στον άρχοντα των πλανητών. Και εντάξει, πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι γιατί την έκφραση την ωραία αυτή. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έχω και άλλο καινούργιο τραγούδι να σας μεταδώσω. Αλλά που θα μεταδώσω καινούργιο τραγούδι, να κάνω ένα live. Να κάνω ένα live. Θα κάνω ένα live. Αλλά πρωτού κάνω ένα live, θα σας δώσω και ένα έτσι. Ένα μικρό έτσι. Μικρό διάλειμμα. Έτσι να χαλαρώσω. Πολλά είπαμε. Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Εδώ θα πω και μερικά πράγματα παραπάνω, διότι η μπάντα σαφώς δεν είναι τόσο γνωστή. Ναι, διότι σε μια παρακμιακή μπάντα, η κοινωνική στεύρωση, The Social Distortion, είναι η μπάντα. Μια μπάντα από Αμερική που δημιουργήθηκε το 1978 στο Φούλερτον της Καλιφόρνιας. Αποτελείται από τον Mike Ness, φωνητικά κιθάρα, Johnny Wickersham, κιθάρα, ο Brent Hardin, μπάσο, ο David Hidden στα drums. Μια αναδυόμενη σκληροπαινική μπάντα, και το λέω δεν είναι τόσο γνωστή, όχι με την έννοια ότι όσοι ασχολούνταν τότε και την εποχή με την punk μουσική, όπως εγώ δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον punk ήχο, αλλά ακουστά την είχα την μπάντα αυτή. Έτυχε να πέσει ένα βινίλιο στα χέρια μου. Δεν θυμάμαι πώς έπεσε το βινίλιο αυτό, να πω την αλήθεια. Πώς βρήκα το βινίλιο αυτό που βλέπουμε τώρα, το White Light, White Heat, White Trash, ούτε θυμάμαι πώς έπεσε τα χέρια μου. Και μάλιστα φαίνεται ότι είναι καθαρό το βινίλιο, πραγματικά είναι, δεν έχει παίξει κιόλας. Το πέμπτο άλμπουμ από τους Punk Rock Social Distortion, συγγνώμη, κυκλοφόρησε 17 Σεπτεμβρίου του 1996 από τη 5050 Music Epic Records, παραγωγή από τον Mike Benton. Θα πω ότι το άλμπουμ αυτό ήταν, ο κιθαρίστας του Mike Ness ήταν από τον μέσο τρόπο της μουσικής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, συμπεριλαμβανομένης και της punk rock μουσικής και της rock μουσικής. Γενικότερα ήθελε να κάνει ένα νέο άλμπουμ που ήθελε να το θεωρήσει ως το καλύτερο, το social distortion, συγγνώμη. Και να επαναφέρει το συνέστημα της punk μουσικής στις δεκαετίες του 70. Το White Light, White Heat, White Trash που το βλέπουμε ήδη τον βινίλιο, έχει επιρροές από rock and roll, country και blues ήχους. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το άλμπουμ. Και βέβαια εδώ το φέρνεις ως παράδειγμα από το πρώτο άλμπουμ, το The Mummy Elite Monster, το 1983, που ξεκίνησε αυτή η μπάντα. Δεν θα πω πολλά πράγματα, από ότι το άλμπουμ αυτό ξεκίνησε και μέσα σε πρώτη εβδομάδα που είσαι 30.000 αντίτυπα, στην πρώτη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά στις αρχές εβδομάδες που είχε πωλήσει 10 με 12.000 αντίτυπα. Και η αφορμή ποια είναι, ότι η αφορμή είναι ότι η μπάντα αυτή μετά από αρκετά χρόνια, από 15 χρόνια φίλοι και φίλες, κυκλοφόρησε το Born to Kill, το 8ο studio album η μπάντα των Social Distortion, κυκλοφόρησε 8 Μαΐου του 2026 κοντά Epitaph Records. Είναι το πρώτο studio album, όπως είπα, μετά από 15 χρόνια, έτσι, μετά το Hard Times του Necessary Rhythms, αντικαθιστώντας ένα μεγάλο κενό στην μουσική αυτή. Λοιπόν, δεν θα πω το... Τι να πω, να πω ότι ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι από την μπάντα αυτή και το Dear Lover, το τραγούδι που ακούσαμε. Όλα τα έπαιξε το τραγούδι που ακούσαμε, το Dear Lover. Και εδώ θα πάμε το μόνο τραγούδι που ανήκει το άλμπουμ αυτό, το οποίο το άλμπουμ λέγεται Born to Kill. Όσοι είμαστε στο Facebook σήμερα, μετάδωσα ένα τραγούδι, μετάδωσα ένα πιο soft τραγούδι, το Crazy Dreamer. Lucinda Williams ήταν και έπεσε στο τραγούδι αυτό, γνωστή από Αμερική κιθαρίστρια, τραγουδοποιός και τα λοιπά. Και ήταν έχει βγάλει δύο άλμπουμ, το 79 και το 80. Να πω ότι έχουν διασκευάσει Chris Isaac cover εδώ του Wicked Game, να θυμηθούμε να το μεταδώσουμε. Και εγώ θα το σκρίνω λίγο ακόμα. Ναι, αφού πιάσαμε την πάντα αυτή, να πάμε με το μόλι τραγούδι, το Born to Kill. Λοιπόν, πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, το λέω αυτό με σιγουριά. Social Distortion, Εντέτη 2026. Enjoy.

Λοιπόν, ήταν το Come Out and Play που ακούσαμε. Κλείνουμε και τα βιντεάκια μας, βγάζουμε τα νέα εδώ στον αέρα. Offspring, 1994, θυμάμαι σαν τώρα το τραγούδι αυτό. Αλλά κάπου εκεί βγήκε το προηγούμενο τραγούδι των Beastie Boys, όπως και το προηγούμενο των Rage Against the Machine. Είναι μια τριλογία που μεταδώσαμε τώρα, τα οποία ήταν τραγούδια πραγματικά που με το που βγήκαν, κάνε έτσι το μεγάλο μπαμ, έτσι την ωραία φάση που είναι στα μαγαζιά του. Τουλάχιστον τον Βόλο μπορώ να μιλήσω. Οκ, okay, δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο. Ωραία, το απολαύσαμε ωραία τρία τραγούδια, δηλαδή το ανεβάσαμε τον πυρετό στο 40. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες που μπαίνουν στην παρέα μας εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Είναι Electric Sounds, φίλοι και φίλοι. Η εκπομπή, η οποία δεν ξέρω τι μπορεί να μας συμβεί κάθε Παρασκευή που ανοίγουμε το ραδιόφωνο και μαζεύεται εδώ η παρέα και τι θέλουμε να ακούσουμε. Ακούμε πραγματικά ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα. Η παρέα όμως δεν είναι μόνο εγώ, αλλά είστε και εσείς, οπότε πρέπει να δώσω ένα τηλέφωνο καλοκαιρινό. Το θερινό μας τηλέφωνο που ισχύει από 1η Μαΐου μέχρι αρχάς Οκτωβρίου είναι το 24270-23067. Αυτό είναι το τηλέφωνο που ισχύει από Μάιο, Οκτώβριο, 23067-24270. Ο αυτόματος του νησιού της Σκιάθου, γιατί βγαίνουμε από το όμορφο νησί της Σκιάθου. Λέω για όμορφο νησί που κατοικείται με διαόλους, λέγει. Δεν το έλεγα εγώ αυτό, παιδιά. Μην λέτε ότι απράγματι λέω εγώ τις κουβέντες. Ο Παπαδιαμάντης το έλεγε. Ρε παιδιά, ό,τι γίνεται στο νησί της Σκιάθου, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί άλλα νησιά, δεν με ενδιαφέρει τα άλλα νησιά. Πρέπει να γίνεται πάντα καλοκαίρι. Γιατί ρε παιδιά, το χειμώνα δεν γίνεται τίποτα στο νησί αυτό. Φτάνει που έχουμε τον πλανητάρχη που είπαν οι Water Boys. Πιάνει που έχουμε το ένα, πιάνει που έχουμε το άλλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να στρώνετε δρόμους ακόμα μέσα στο καλοκαίρι? Το χειμώνα τι κάνετε, ρε? Όχι, συγγνώμη, λοιπόν. Τι κάνετε το χειμώνα, δηλαδή, περιμένετε να πάρετε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν, ρε. Να σας χαιρόμαστε.

Βγήκαν τα βινίλια στη φόρα και σήμερα. Όσοι είμαστε εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελά, σίγουρα θα βγούμε χαμένοι αλλά κερδισμένοι. Κερδισμένοι από θέμα μουσικής, φίλοι και φίλοι, αν μη τι άλλο. Το Σάικο το βλέπουμε, την πάντα του Σάικο τη βλέπουμε ήδη στο Facebook. Τώρα πέντε πράγματα για την πάντα αυτή, η οποία έτσι, αφού κάναμε αλλαγή με Talking Heads, οι Talking Heads το διασκευάσαν το ακούσαμε τους Talking Heads, συγγνώμη, το 1977. Εμείς επιλέξαμε τον Blind από τους Talking Heads και μέσα στο θολό μυαλό μου λέω κάτσε να κάνω και μια ωραία αλλαγή με τους ψυχό, με τους Psycho. Μια new wave art pop, ένα art pop duetto θα έλεγα από Ελλάδα. Την Δώρα Αντωνιάδη, τον Στέφανο Κοτατή. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Motans Fatal το 1982. Το βινίλιο που βλέπουμε ήδη, φίλοι και φίλες, εδώ το δείχνω και με το δάκτυλό μου. Από την WEA Records με την υποστήριξη του πρωτοργανίστρου του Σταμάτη Πανουδάκη. Εδώ μιλάμε ότι πάμε σε άλλα επίπεδα. Η ταμπέλα επινακέδε προήλθε από το ανακτήριο κομμάτι των Psycho Killers διασκευή του Talking Heads, όπως είπα το 77. Αν και αρχικά ήταν ένα μεγάλο έργο από το άλμπουμ το Κουτατάτη, αργότερα επανεργοποίησε του Psycho ως τρίο άλμπουμ το 40 Days του 1987. Ο Στέφος Κοντατής στη φωνή, η Ντόρα Ντονιάδου φωνάρα, πλήκτρα φωνή και μέχρι το 1982, η Μαρίνη Δημητριάδου φωνή 1987, ο Αντρέας Μπαλντάς πλήκτρα και θράτη 1987. Λοιπόν, έχουμε το Μυρίο Μοντάς, το Μόντρα Φαντάλ και το 40 Days το 1987. Αυτά από Ελλάδα. Για σμίξη ξεχνάω μερικά έτσι ξεχασμένα ωραία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν εδώ από Ελλάδα. Το Psycho Killer πραγματικά σε κάνει να ανατριχιάζεις το τραγούδι, πραγματικά έχει φύγει μακριά από τους Talking Heads. Ωραίο κουβεράκι, έτσι. Kiss me love. Καλή συνέχεια.

Αρχίσαμε τι αρχίσαμε σήμερα, αλλά μη τι άλλη εκπομπή αυτή είναι. Εντάξει, εντάξει. Electric Sounds. Να πάμε. Electric Sounds, δεν είμαστε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε για τους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν στην παρέα μας από τις 8 ακριβώς, λίγα λεπτά με τις 8. Ξεκινήσαμε με νέα δισκογραφική δουλειά από Deep Purple, νέα καπάκι δισκογραφική δουλειά νέα από Rolling Stones, Social Distortion, τελευταία δισκογραφική δουλειά. Ακούσαμε λίγο αργότερα τρία καινούργια τραγούδια, νέα τη 2026 είμαστε. Καλά, 26 ακούσαμε. Ναι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Κουμπάρο, αγαπητός φίλος από το Βόλο και παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι. Κάπου ήσαν, κάπου ήσουνα, δεν σε λέω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχουμε περάσει ένα Rock FM στο Βόλο. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Απλά η μουσική μας πήγε εκεί και αφού μας πήγε εκεί, εμείς θα συνεχίσουμε κάπως έτσι με τους ήχους αυτούς. Ζωντανά στα ραδιοφωνά σας είναι ο Γιώργος Γκορδελάς. Ζωντανά εδώ στο ράδιο Μαρκόνι 96,1. Τα λέμε για μία τέταρτη χρονιά εδώ πέρα, καλοκαιράκι σε Σκιάθο. Βέβαια, καλοκαίρι δεν υπάρχει πουθενά, όχι μόνο σε Σκιάθο δεν υπάρχει καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καλοκαίρι γενικώς ακόμα. Να πω κάτι κακό γι' αυτό, ότι φταίει κάποιος, θα με περάσετε και για συνωμοσιολόγο, κάτι θα πείτε για μένα, ότι κάτι πέφτει από πάνω από τον ουρανό και όλα έχουν αλλάξει. Κάτι γίνεται με αυτό το... Με ποιο, με τον... Τι να πω. Έχετε κάτι καινούργιο σε γιος ακούω, έτσι. Όχι, τι θα τραβήξουν πάλι. Προβατάκια το νου σας. Stranglers.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η μέρα μας σήμερα. Νομίζω ότι αρχίζουμε και σαρώνουμε τα FM. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Είμαστε ακριβώς στα 31 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αυτή η μπάντα είναι η Goldie, το Making Up Again. Τώρα θα σας πω για την μπάντα αυτή. Το τραγούδι είναι γνωστό. Το έχουμε χορέψει όλοι την δεκαετία του 80. Εντάξει, οκ. Okay. Την μπάντα αυτή έβγαλε 4 άλμπουμ ουσιαστικά. Τα 4 άλμπουμ κυκλοφόρησαν το Make It Up Again, αυτό που ακούσαμε το 78. Το Be Alone, 78 επίσης. Σε μια χρονιά έβγαλε 2 άλμπουμ. Βγάλε Make a Mistake το 79 και How Many Times το 79. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε δύο χρόνια έβγαλε 4 άλμπουμ. Μιλάμε για μια μπάντα που μας ήρθε από Αγγλία, η Goldie. Δημιουργήθηκε με τον κιθαρίστα τον David Bragg το 1976, μέλη του προηγούμενου έργου των Crystal. Okay, κάπου έχουμε μεταδώσει Crystal σε μια πιο προοδευτική μπάντα, πιο progressive μπάντα, από το Spider of the Mars, έτσι, μια άλλη μπάντα ακόμη. Το επιτυχημένο σίγκλι που έφτασε και βέβαια στο νούμερο 7 στην Αγγλία, το Making Up Again, αυτό που ακούσαμε, τον Ιούνιο του 1978. Αυτό και δεν θα πω κάτι άλλο για την μπάντα αυτή. Δεν υπάρχει λόγος, το τραγούδι το θυμηθήκαμε, το απολαύσαμε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Να πω καλησπέρα στο μαέστρο. Διότι και μαέστρος υπάρχει στη Ρόδο, οι μαέστρε και τα λοιπά στα κάστα της Ρόδου, αλλά και έχουμε και μαέστρο εδώ στη Σκιάθο πλέον. Αν μη τι άλλο, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα αυτά οι φιλοφρονείς, αλλά φάγαμε πραγματικά υπέροχα, περάσαμε υπέροχα σήμερα στις Κουναριές, στο φίλο μου Δημήτρη Αφεντούλη, ο οποίος θα μου πεις πότε θα είσαι έτοιμος, θα σου παίξω έτσι, να σου μεταδώσω, συγγνώμη, έτσι 20 λεπτά non-stop music. Να περάσετε καλά εκεί, παιδιά, που είστε στις Κουναριές. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Το λέω τώρα εγώ για εσάς, αλλά και εγώ αύριο, και περιμένω και εμένα αύριο περίπου τα ίδια πράγματα εδώ. Διότι το νησί της Σκιάθου πραγματικά είμαστε από τους ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται και δουλεύουμε εδώ πέρα, παρόλη την κόντρα που έχουμε εδώ από τους ηγέτες. Τους ηγέτες. Πραγματικά ηγέτες είναι και το γάιδρο Καβάλα. You don't talk to me anymore, Cliff Richards. Να περνάστε καλά, παιδιά, να περνάμε καλά.

Αφήσαμε Cindy Lauper, Adorable Night, διασκευασμένο τραγούδι από Roy Orbison και Just Around the Corner, Cock Robin. Καλοκαιρινή είχε, άλλωστε προσπαθούμε να μπούμε στο καλοκαίρι εμείς, ας το καλοκαίρι δεν έρχεται το καλοκαίρι. Ρε παιδιά, αυτό το καλοκαίρι πότε θα έρθει, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, οκ, όλα καλά να ανθυρά, αλλά σήμερα η εκπομπή αυτή από ό,τι ακούτε, από ό,τι καταλαβαίνετε, μάλλον από ό,τι ακούτε να πω, και ό,τι μπορέσαμε να δώσουμε ζωντανά στον αέρα, όσον αφορά τα βινίλια μας, τα δίνουμε ζωντανά στον αέρα και την εισαγωγή της εκπομπής, κυμαίνεται σε πιο έτσι καλοκαιρινούς ήχους. Δεν θέλω να σκύρνω άλλο τους ήχους, θέλω να δώσω να ροκάρω άλλο. Νομίζω ότι ροκάραμε αρκετά για σήμερα. Αυτά που ακούσαμε ήταν υπέρ αρκετά για σήμερα. Αφήνω τη μουσική να κυλήσει, αφήνω τους ήχους της ψυχής μου να βγουν στον αέρα. Αν μη τι άλλο, αυτό ισχύει για εσάς. Δημοκρατία έχουμε. 2-4-27-0-23-067. Καλησπέρες, μουσικές επιλογές. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε θα ακούσουμε εδώ πέρα. Εγώ θα πάω κάπως έτσι, θα συνεχίσω τους ήχους μας εδώ, σε αυτούς τους ήχους. Θα μείνω δεκαετία 80, τέλειο 80 φτάνουμε τώρα. Θα θυμηθούμε ένα άλλο γνωστό, ωραίο τραγούδι, που αν μη τι άλλο δεν το ακούσαμε ποτέ στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή αυτή. Και να κάνω και μια παρένθεση για τις... Όχι, δεν θα πω για τις κακές γλώσσες. Θα πω ότι γενικότερα προσπαθώ να μην αναμεταδίδω τα ίδια τραγούδια στην κάθε εκπομπή. Και το ξέρω πολύ καλά ότι συχνά πυκνά δεν έχω μουσικές επιλογές, τραγούδια μου είναι διαφορετικά. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, με το ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια με τον Γιώργο Κορδελά.

κάτι τραγούδια ακόμα, φίλοι και φίλες εδώ πέρα. Αλέξανδρε, ναι, εδώ είσαι, Αλέξανδρε, στο ράδιο Μαρκόνι. Αφού ξέρετε, εδώ η εκπομπή αυτή είναι. Οι μουσικές μας έρχονται και φεύγουν. Αφήσαμε πίσω στους Duran Duran, αφήσουμε πίσω μας στους Dream in the Full Moon, το Σαντρίνα. Κάπου εκεί στην πάτη των Ομάνιων Ξηθούς, ενέτη 1903, και όταν ακούμε τη τραγούδια ελληνικά από Ελλάδα, το οποίο έγινε πατσίνο στην Ιταλία, ήταν μεγάλο χιτ στην Ιταλία, περισσότερο από ότι στην Ελλάδα. Σκεφτόμαστε και λέμε, έχουμε τον μπομποτσωμένο γάτο εδώ πέρα, τον Σαπίλα. Πώς το λέμε, Σαπίλα, δεν το λένε αυτόν με τα κόκκινα τις μπότες, το οποίο προωθούν ό,τι χειρότερο και ανώμαλο πραγματικά προωθεί αυτή τη τηλεόραση η κρατική. Και την πληρώνω και εγώ, ρε φιλαράκια. Την πληρώνουμε και εμείς την κρατική τηλεόραση, μας προωθεί ό,τι ανομαλία που να βγάλει. Βρίσκουν ένα πιτσερικά ο οποίος είναι queer. Τι είναι το queer, ρε παιδιά, πέστε μου ότι είναι queer, να το μάθω κι εγώ. Τι είναι αυτό το queer. Ο Αλέξανδρος την ξανθιά του αγαπημένη, την Αγγελική. Την Αγγέλα. Τόσο σαν.

not cool. That's not cool enough for school. That's not cool.

Ναι, είπαμε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Επιτέλους, να υποδεχτούμε το καλοκαίρι και μουσικά. Το 1980 ακριβώς το Signing Off, UB40, ο Τάιλερ, έτσι, τραγουδάρα μεγατόνων. Λοιπόν, Γιώργος Κούνη, το ραδιόφωνο του Μαρκόνι, ο Γιώργος Κορδελάς. Ναι, μπήκε ο Αλέξης που λέει: τι έγινε, ρε Γιώργο, τι ακούμε σήμερα? Λοιπόν, αφού ξέρεις, ρε φίλε μου Αλέξανδρε, ότι εμείς είμαστε όπου πάει το κύμα, όπως μας έρθει και όπως πραγματικά νιώθει η καρδιά μας. Άλλωστε, η αλήθεια είναι το ραδιόφωνο το κάνουμε γιατί μας αρέσει, το αγαπάμε και από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα από εκεί πέρα, έχω το φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι από τα καλά παιδιά εδώ της εκπομπής. Δεν το χαλά ποτέ χατήρι, έτσι κι αλλιώς. Και είτε 5 είτε 10 μαζευτούμε, θα κάνουμε την ωραία μας την πλάκα, θα κάνουμε την ωραία μας την παρέα εδώ πέρα, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη παρέα. Το χειμώνα είναι πιο μεγάλη, το καλοκαίρι μικραίνει. Σαφώς το καλοκαίρι θα πάμε και για μπάνια, θα είμαστε σε άλλη φάση, θέλω να το πω καλύτερα. Και δεν βρισκόμαστε πάρα πολύ. Γιος είμαστε στην παρέα μας, το 2427-023-067. Καλησπέρες, μουσικές επιλογές. Η ώρα έχει πάει 10 και 10 και ο Γιώργος Κορδελάς βλέπω να έχουμε δύναμη σήμερα. Λοιπόν, ξάλεφε, ξάλεφε, κοιμάσαι, δεν ξέρω που είσαι. Δώσε παρόν να σου μεταδώσω ένα τραγούδι στο καπάκι. Λοιπόν, τσάμιν. Για το φίλο μου τον Αλέξανδρο, Bob Marley.

ακόμα ένα βινίλιο στην παρέα μας, ακόμα ένα ωραίο βινίλιο που ακούσαμε και είδαμε. Για όσοι είμαστε παρέα και φίλοι εδώ στο Facebook του Γιώργου Κορδελά, είδαμε ακόμα ένα βινίλιο ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, εδώ στους Electric Sounds. Ήταν το Φελίν, είναι το 7ο άλμπουμ των Stranglers, κυκλοφόρησε 14 Ιανουαρίου το 1983. Πόσο καλό και το άλμπουμ μέσα στον Ιανουάριο κυκλοφόρησε. Η Epic ήταν η εταιρεία αυτή. Το εξώφυλλο το βλέπουμε ακόμη. Δεν έχω σταματήσει το live. Όσοι είμαστε εδώ ζωντανά στην παρέα του Μαρκόνι, μπείτε Facebook να ακούσετε και τη φωνή μου πιο live. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Το Φελίν είναι αντίληψη σε μεγάλο βαθμό από τις δύο κυρίες μουσικές επιρροές της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας κυρίως ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρονικά τύμπανα καθώς και συνθεσάιζερ. Η αμερικάνικη έκδοση του άλμπουμ περιλάμβανε και το βρετανικό single Golden Brown, okay, το οποίο δεν το είχε η αγγλική έκδοση. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό έφτασε στα υψηλότερα από τα προηγούμενη κυκλοφορία studio άλμπουμ, το La Folie, έφτασε νούμερο 4 στην Αγγλία στα charts. Υπήρχαν single, το πρώτο single ήταν τον European Female, το οποίο είναι πραγματικά όμορφο τραγούδι και αυτό. Εμείς ακούσαμε το Midnight Summer Dream, τα καλοκαιρινά με τα μεσονύχτια όνειρα, εντάξει, καλοκαιρινό όνειρο του μεσονυχτίου ουσιαστικά. Και αν μη τι άλλο, πόσο ταξιδέψαμε όλα τα χρόνια μας με τους ήχους αυτούς των Stranglers, θεωρώ ότι 6 λεπτά και 12 δεύτερα είναι πάρα πολύ λίγα στο τραγούδι αυτό, ώστε να μας κάνει ταξιδέψουμε κι άλλο. Θέλουμε κι άλλο από τον ήχο, πραγματικά θέλαμε κι άλλο. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Αφήσαμε πίσω μας τον Brian Eno, τον μεγάλο καλλιτέχνη αυτόν τον Brian Eno, με το οποίο ακούσαμε το Talking Tiger Mountain 1974, το τραγούδι αυτό. Είναι το δεύτερο άλμπουμ του Brian Eno και μάλιστα είναι και το τελευταίο τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ. Ωραίες μελωδίες, φίλοι και φίλες, για σήμερα. Ήθελα να ξεφύγω σήμερα από το κλασικό rock ήχο και έτσι μας πήγε το ραδιόφωνο, έτσι μας πήγε η εκπομπή και σήμερα. Δεν μεταδώσαμε τίποτα από κλασικό rock ήχο, αλλά μη τι άλλο, ναι, θα μου πείτε ναι, μεταδώσαμε. Ξεκινήσαμε Rolling Stones, ξεκινήσαμε Deep Purple, είναι αυτά ωραία τα ακούσματα από τους νέους ήχους. Αν μη τι άλλο όμως, οι νέοι ήχοι των Rolling Stones είναι οι παλιοί, όπως και Deep Purple που ακούσαμε, εκεί παίζουν στους παλιούς ήχους εν έτη 2026. Φίλοι και φίλες, είμαστε ζωντανά από τις 8, εδώ στους 96,1 στο Ράδιο Μαρκόνι και χαίρομαι που παρέα μας είναι πραγματικά έτσι όμορφη και ωραία, ώστε να συνεχίσουμε να ταξιδεύσουμε παρέα με όμορφες μουσικές, με όμορφες μελωδίες. 2-4-27-0-23-067 το τηλέφωνο που έχουμε για το καλοκαίρι για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Συνεχίζω καλοκαιρινούς ήχους. Δεν έχω πάει ποτέ στο Πουέρτο Ρίκο. Θα πάω νοητά τώρα. Και πάρε όλοι μαζί.

Πουερτορίκο, θα το δούμε όταν είμαστε στο Πουερτορίκο. Όχι δεν είναι τόσο δύσκολο ή εύκολο, θα λέγαμε, να πάμε στο Πουερτορίκο. Αλλά αλήθεια είναι ότι η Λατινική Αμερική, ρε παιδιά, είναι λίγο έτσι τα πράγματα περίεργα, ώστε να θες να πας να κάνεις διακοπές. Και πραγματικά, εντάξει, η Καραϊβική, ο Ατλαντικός, η Καραϊβική, ας πούμε, είναι μια άλλη ιστορία θάλασσας. Αλλά με τι άλλο, αλλά τι να πω, είναι λίγο έτσι δύσκολα, δύσκολα να πας. Από την άποψη ότι, εντάξει, okay, δεν είναι τόσο έτσι, να δώσεις και τουριστικές πληροφορίες, να δώσεις τουριστικές πληροφορίες. Δεν είναι τόσο έτσι γαλήνια, τόσο έτσι ωραία, απλά όπως είναι στην Ελλάδα, όπως έρχεται στη Σκιάθου, κάνει διακοπές ο κόσμος. Εκεί είναι άγρια τα πράγματα, οπότε πιάνουμε Ασία και να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, Πουερτορίκο, πού πήγα από τόσα μπάκια κοντίως. Αλέξανδρε, ακούς, φίλε μου, Αλέξανδρε, λοιπόν, σαντέ. Smooth Operator και τα φίλοι που τον Αλέξανδρε που είναι στην παρέα μας. Χαλάρωσε, κάτσε στον καναπέ σου, απολαύσεις μουσικάρες από εδώ και πέρα όλοι. Όχι μόνο Αλέξανδρε, αλλά όλοι κι εσείς.

Ταξιδεύουμε μέσα στο καλοκαίρι, ταξιδεύουμε μέσα από ήχους καλοκαιρινούς, ήχους που περάσαν μπροστά μας, ήχους που τους θυμόμαστε και πραγματικά όσο χρόνια και αν περάσουμε μερικά τραγούδια θα είναι αναλύωτα μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν μη τι άλλο, η μουσική τι είναι? Αναμνήσεις. Το λέω και θα το ξαναλέω. Όλοι τραγούδια που έρχονται στο μυαλό μας, τα τραγούδια που θέλουμε να ακούσουμε, έρχονται ωραίες, είτε ωραίες, είτε άσχημες θα έλεγα αναμνήσεις στον καθένα μας. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, φίλοι και φίλες, και ίσως θα είναι η πρώτη εκπομπή, η πρώτη Παρασκευή που ξεκινήσαμε εδώ εργασία στο νησί της Κιάθου και θα περάσουμε τις 11 η ώρα. Και πριν προηγουμένως μίλησα για καραϊβική, μίλησα για το χρώμα της καραϊβικής, το μπλε, το Caribbean Blue, έτσι. Η έννοια μας το λέει ακόμη πιο ωραία από το λέω εγώ.

Ένα τραγούδι από τις ωραίες εποχές της δεκαετίας του 80. Αφήσαμε μέσα μας το Return of the Innocent από Ένιγμα. Είναι μουσική επιλογή από τον φίλο μας Αλέξανδρο, όπως και αυτό. Το Take My Breath Away από τους Berlin. Το απολαύσαμε, το θυμηθήκαμε, το σιγοτραγουδήσαμε. Και ίσως από τις, όπως είπα, τις ωραίες. Return to the Innocent. Η Ένιγμα. Η επιστροφή στην αθωότητα. Τώρα δεν υπάρχει καμιά επιστροφή, να πάμε πουθενά, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, τι αθωότητα. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε εδώ τις εποχές του 80, 50 άρδες, θα έλεγα ότι είμαστε σαφώς στην εποχή της αθωότητας ακόμη. Πραγματικά είμαστε παιδιά και ίσως από τα παιδιά τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα λίγο την Ελλάδα έτσι, σε πιο καλά επίπεδα. Θα μου πει τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς οι λίγοι. Αλλά Οκ. Όλα καλά. Απολαμβάνουμε τη μουσικούλα μας εδώ κάθε Παρασκευή στο Ράδι Μαρκόνι, στο 96,1. Ταξιδεύουμε παρέα με αυτή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να εκνευριστώ άλλο, να ανεβάσεις πιέσεις μου κι άλλο. Ήδη σε μια ηλικία που ανεβάζουν πιέσεις. Ωραία τα λέω. Τι ωραία τα λέω. Λοιπόν, είπα αρκετά για σήμερα, είπα εδώ για τα δικά μας τα παιδιά του νησιού που είναι σε καλό δρόμο. Είπα για τα καρναβάλια της κρατικής τηλεόρασης που την πληρώνουμε εμείς και μας πουλάνε τους queer. Ψάξτε τα παιδιά να δείτε τι σημαίνει queer. Και αυτό το καρναβάλι λέει ότι είναι queer και τον μπάνουμε και λέμε ότι να πάρουμε ψήφους για την Ελλάδα πώς το καρναβάλι της Eurovision που έρχεται τώρα κοντά. Queer. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά μου, τους queer. Άτε, να μην το πω. Είπαμε επίσης ακόμη, τι είπαμε για το καλοκαίρι που σιγά σιγά έρχεται, αλλά ο καιρός δεν μας τα λέει καλά. Και τι φταίει γι' αυτό. Κάτι φταίει, ας πούμε. Πάντως δεν φταίει ο απλός λαός. Που αν μη τι άλλο, Μάιο μήνα ο καιρός έχει αλλάξει. Συνωμοσιολογίες αυτές για τον καιρό που έχει αλλάξει. Είπαμε επίσης σήμερα, και κάνω έτσι μια κεντρική τελευταία ιδέα και θα πω κάτι άλλο. Είπαμε επίσης σήμερα ότι. Τι είπαμε, ότι. Θα το θυμηθώ. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, είπαμε ακόμη μια ωραία τάκα σήμερα ότι. Να είσαι σίγουροι και φίλοι και φίλες, το θυμηθώ έτσι. Καλή συνέχεια. Τίκη του Δετρόπη.

Και τα φιλαράκια μου εκεί μας ακούν στο Μαέστρο, στις Γουναριές. Ένα νέο μαγαζί που έγινε εκεί πέρα, ένα ωραίο εστιατόριο με κατά βάση το ψάρι, τα θαλασσινά. Και εγώ το επισκέφθηκα σήμερα και η αλήθεια είναι ότι εκεί κάνουν μαγικά πράγματα και περνάνε ωραία εκεί πέρα τα παιδιά, αν μη τι άλλο. Όταν μιλάμε για τον Δημήτρη Ναφεντούγλη, μιλάμε για ωραία, έτσι, μεγάλη ωραία παρέα εκεί θα βρείτε. Εγώ αν δεν είχα σήμερα ραδιόφωνο, μπορεί να ήμουν μέχρι εκείνη την ώρα εκεί πέρα με τον Δημήτρη, με τον Γιάννη, με τα παιδιά εκεί που βρίσκονται στο μαγαζί ακόμη. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι είναι πιο όμορφη πραγματικά ώρα η οποία παζεί με τους πελάτες. Αν μη τι άλλο, ακόμα λίγο το νησί είναι, εντάξει, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να λέμε και εδώ και στο Θεό που έχουμε λίγο κόσμο στο νησί, μην ακούτε τις φανφάρες του αρχηγού εδώ πέρα. Ο αρχηγός είναι μια χρονιά ακόμη, θα βγει σύνταξη. Η ηλικία δικιά μου θα βγει σύνταξη στο Ανθρωπάκος, ο οποίος πάσης για αυτόν τον λόγο και ο οποίος μαζί με κάτι άλλα, έτσι, ωραία, καλά παιδιά εδώ πέρα, προσπαθούν να μαζέψουν χρήμα από το νησί παρά να βοηθήσουν πραγματικά το νησί. Χρωστά ένα τραγούδι για τον εξάδελφό μου, τον Δημήτρη Βογιατζάκη, από Πειραιά, που μας ακούει ο Πειραιά. Το Somewhere at the End of the Rainbow, από Carlo Harvest, από μια γερμανική crowd banda. Προοδευτική θα έλεγα εγώ. Απόλαυσε το εξάδελφέ μου και είμαστε εδώ.

30 χρόνια πριν το τραγούδι αυτό τα μεταδίδαμε στο ραδιόφωνο, 30 plus θα έλεγα, 35 χρόνια θα έλεγα, και σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα αυτά τα τραγούδια να ξανά μεταδίδουμε εδώ. Να πω ότι ακούσαμε, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος του Without You από τον Χάρι Νίλσον. Και μετά από 35 χρόνια εδώ τα λέμε πάλι ραδιόφωνο. Δεν τα λέμε από τον Βόλο, τα λέμε από τη Σκιάθο, ο Γιώργος Κορδελάς. Αλλά μη τι άλλο, το ραδιόφωνο του Μαρκόνι υπήρξε στο Βόλο, σε όλη τη Μαγνησία. Και στη Σκιάθο ανοίγει τα φτερά του και σε διάφορες σελίδες στο ίντερνετ. Και σκεφτόμαστε πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί, πραγματικά. Θυμόταν εκείνες τις εποχές, καλοκαίρι, θα μου πείτε 20 χρονών, 19, 18, ραδιόφωνο, ξεκινούσαμε 12. Έκανα ραδιόφωνο, έκανα τι έκανα, έβγαινα έξω το βράδυ, αλλά μετά το ραδιόφωνο ήταν... Αυτό δεν εμφανεί ότι πραγματικά το ραδιόφωνο το αγαπάω ακόμη. 12 ώρα έσκαγα αγαπήτη στο στούντιο του Top FM τότε, έτσι, στο Βόλο. Και ξεκινούσα εκπομπή 12 η ώρα ακριβώς με τα φαντάσματα. Και πήγαινα και με παρέα με φιλαράκια μέχρι τις 5-6 το πρωί. Θα πείτε άλλες εποχές. Άλλοι κουρατές. Δεν υπήρχε τηλεόραση αυτή που μας φορατίζει με την κάθε, με την κάθε είδηση που έχει. Και αν μη τι άλλο, να μου πει κάποιος που έχει τελειώσει η εκπομπή, τι είναι το queer, ρε παιδιά, αυτό το queer τι είναι, αυτός ο τύπος που τον βγάλει τον Καραγκιόζη αυτόν στη Eurovision, τι είναι το queer που λέει, είμαι queer λέει. Για το φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι φιλαράκι καλό εδώ πέρα και αγαπητός εδώ στην παρέα μας. Τον κοντογείτονα στο Βόλο.

από τα όμορφα τραγούδια που μας σημάδεψαν και μας ήταν στην παρέα μας στην δεκαετία του 80. Οι Hooters με τον Johnny B. Και αν μη τι άλλο θα θυμόμαστε, πραγματικά θα θυμόμαστε για όσα χρόνια θα ζήσουμε όλοι μας εδώ που είμαστε στην παρέα. Θυμήθηκα που είπα για καρναβάλια, για Eurovision, αλλά ένα τραγούδι που το μεταδίδαμε συχνά πυκνά στο ραδιόφωνο και ήταν έτσι από τα ωραία τραγούδια, τα αγαπημένα μας τραγούδια θα έλεγα, που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1987 στο διαγωνισμό της Eurovision. Ίσως εποχές του 87 δεν υπήρχαν, τόσες πολλές queer, εγώ το λέω queer, μου άρεσε το queer, έτσι. Άμα ψάξετε βρείτε τι σημαίνει queer, παιδιά, θα τραβάτε τα μαλλιά της κεφαλής σας. Λοιπόν, queer, αφού σου μάρεις που είναι ένα queer, λοιπόν, Hold Me Now. Το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Ιρλανδό τραγουδιστή, τον Τζον Λόγκαν, εκπροσώπησε στην Ιρλανδία στο διαγωνισμό του 87 της Eurovision, όπως είπα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Εντάξει, το τραγούδι ήταν top και κάποτε ο Τζόνι Λόγκαν έβαλε 2-3 τραγουδάκια πολύ ωραία. Ρε παιδιά, πραγματικά αυτές οι μελωδίες λείπουν. Δεν θα πω ότι λείπουν από τη μουσική. Εντάξει, η Eurovision έχει ένα καρναβάλι τεράστιο, το οποίο προωθούν ό,τι ανώμαλο πραγματικά υπάρχει. Για μένα, που παρακολουθεί και λέει για την Eurovision, πρέπει να είναι το λιγότερο, δηλαδή να πω queer. Hold me now, enjoy my friends. Απολαύουμε, μένουμε και αυτό.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλες, και αυτά που λέμε και αυτά που λέω εγώ τουλάχιστον συμβαίνουν εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Και χαίρομαι που είμαι στο Ράδιο Μαρκόνι, γιατί είναι ένα αυθεντικό ραδιόφωνο που η φωνή του και αυτά που λέει είναι πραγματικά αληθινά. Δεν το κάνω μόνο τώρα, αλλά έχω παρελθόν εδώ με το Ράδιο Σαλία τότε στο Μαρκόνι, αν μη τι άλλο. Μ' αρέσει και χαίρομαι που έχω την ελευθερία να πω και 5 πράγματα παραπάνω. Και ήθελα να μεταδώσω το επόμενο τραγούδι για την γυναίκα της ζωής μου, βρίσκεται εδώ και με ακούει ακόμα. Μπράβο. Για την Ελένη μου.

Θυμηθήκαμε τον Φιλανδό, τον τραγουδιστή, τον Κίρκα, που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Σαφώς είχε βγάλει αρκετά πριν άλμπουμ, αλλά εμείς τον μάθαμε εδώ, όταν έβγαλε εκεί στη δεκαετία του 90 το Sadness in Your Eyes, το 1993, το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε, με το Crying Your Arms, το Losing You, το Sadness in Your Eyes, αφού στο μότιλο. Εκεί τουλάχιστον εγώ τον έμαθα, φαντάζομαι όλοι εδώ τον έμαθα, με τον Φιλανδό τραγουδιστή, τον Κίρκα, ο οποίος έβγαλε αυτό το άλμπουμ, ενώ είχε βγάλει πιο πριν αρκετά άλμπουμ, αλλά με αυτό έγινε γνωστός εδώ στην Ελλάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνό μας και ήθελα, δεν θα το πω, αλλά ήθελα να κάνω μια εκπομπή έτσι παραδοσιακή, παλιά εκπομπή που κάναμε δεκαετία το 80. Αν μη τι άλλο, σαφώς οι μουσικές μας είναι κάπου εκεί, στη δεκαετία το 80, το 90. Σιγοτραγουδάμε, απολαμβάνουμε, αλλά κάτι λείπει από τον παρουσιαστή.

Έχει έρθει σήμερα εδώ ροκάρα μου και θέλαμε να ροκάρουμε. Θέλαμε να πιάσουμε καλοκαιρινούς ήχους και αυτό ήταν η επιτυχία μας για σήμερα. Ο Ζουκέρο, ο Πολ Γιάνγκ, Σέσα Ουναντόνα, Without a Woman, αν θέλετε αλλιώς, μας ταξίδεψε έτσι στη δεκαετία του 80, μας ταξίδεψε σε ωραίες εποχές, σε καλοκαιρινές εποχές, σε εποχές που πηγαίναμε στις παραλίες, κατασκηνώναμε και αράζαμε τότε που όλα ήταν πραγματικά ελεύθερα, όλα free, ελεύθερα. Με την διαφορά που έχουμε τώρα ότι η υποτιθέμενη δημοκρατία που έχουμε, δημοκρατία, αν έχουμε δημοκρατία ρε παιδιά, με τι άλλο λάτε να μου τρυπήσει τη μύτη αύριο όσοι με ακούτε, δημοκρατία, υπάρχει δημοκρατία πλέον, δημοκρατία που έχουν άλλες χώρες, αλλά η δημοκρατία που γίνει σε Ελλάδα δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς. Θα μου πείτε τώρα εγώ που έφτασα τώρα αυτή τη στιγμή εγώ μαθαίνω να πάρω μια σκηνή και πάνω σε μια σκηνή κάπου, οπουδήποτε, μπορεί να με βάλουν και φυλακή ρε παιδιά, με τι άλλο, κάπου το κάναμε αυτό ελεύθερα. Σας μιλάω για τα πιο απλά πράγματα που τα ζήσαμε, που τα νιώσαμε, που τα περάσαμε, αν μη τι άλλο, που είναι ολέα σημερινή που έχετε περάσει ποτέ στη ζωή της. Δύο τραγούδια ακόμα σας δίνω. Το ένα τραγούδι είναι από τον Λάνι Ορίντζη και το τελευταίο και τα φιλαράκια που θα μείνουν τελευταία εδώ στην παρέα μας. Αλέξανδρο, Δημήτρη, Μπουγιατζάκη, αρχηγός, και τη Μέρη την εξαδέλφη. Περιμένω να δώσω στοιχεία για όλους μέχρι το τέλος. Δύο τραγούδια ακόμη, σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Καλή συνέχεια με τον Άντι Μαρκόνι.

Ήθελα να κομπεί, δεν είπαμε τον επίλογό μας. Ετοιμαζόμαστε για τον επίλογο. Εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι ο Γιώργος Γορδελάς. Εδώ η Electric Sounds, ηλεκτρική ήχη που για σήμερα, αν μη τι άλλο, μας πήγανε πολύ μακριά από θέμα έτσι ωραίων και γνωστών τραγουδιών. Μια εκπομπή να πείτε κάθε Παρασκευή εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Την απολαμβάνουμε, ταξιδεύουμε παρέα με αυτή. Κάθε Παρασκευή εδώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ήταν το Ryan Ritchie, το Say You, Say Me. Είπα να μεταδώσουμε δύο τραγούδια ακόμη, ένα-δύο τραγούδια ίσως, αλλά θα πάμε λίγο έτσι, λίγο πιο μακριά ακόμη. Μιας που οι μουσικές μας είναι τόσο ωραίες και τόσο έτσι ταξιδεύουμε αυτές. 2-4-27-023-067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές, φίλοι και φίλες, εδώ. Για όσοι είναι ακόμα στην παρέα μας, λέω να πάμε μέχρι τις 12 και να ταξιδέψουν παρέα με ωραίες αναμνήσεις, ωραίες μουσικές, και να χαλαρώσουμε λίγο ακόμη. Άλλωστε η ώρα το απαιτεί, και από ό,τι ακούω, από ό,τι βλέπω εδώ στην παρέα μας, ο κόσμος θέλει να κάτσει λίγο ακόμη, έτσι. Τα μηνύματα που έρχονται, Γιώργο λέει κάτσε λίγο ακόμη εδώ στην παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Θα κάνουμε το χατήρι αυτό, θα καθίσουμε ακόμη κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο ίσως, ναι, εδώ, ώστε να απολαύσουμε λίγο ακόμη έτσι όμορφη μουσική. Πραγματικά μας λείπει. Ίσως νομίζω και πιστεύω ότι είναι από τις λίγες ακόμη εκπομπές που είναι εδώ ζωντανά σε ραδιόφωνο και μπορούν να μεταδώσουν τους υπέροχους ήχους σε αυτές τις υπέροχες μουσικές. Φίλοι και φίλες, εγώ δεν έχω παρά να ακούω τον παλμό της καρδιάς σας, να ταξιδεύω παρέα με τον παλμό της καρδιάς σας, τις μουσικές επιλογές, και να απολαμβάνω μαζί αυτούς τους πραγματικά όμορφους ήχους που μας έχουν λείψει. Αν μη τι άλλο, σήμερα πιάσαμε λίγο δεκαετία το 80 παραπάνω. Electric Sound δεν ήταν τόσο Electric Sounds, αλλά θα έλεγα έτσι Romantic Sounds, ρομαντική ήχη. Λέω πολλά γιατί ίσως αυτός, ή όχι ίσως, αυτός ήταν και ο επίλογός μου σιγά σιγά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα σας αφήσω με ένα-δυο

τραγούδια ακόμη, να ταξιδέψουν παρά έτσι με τους ήχους μας, τους όμορφους ήχους μας. Μας συντρόφισαν σήμερα όλη τη βραδιά. Θα σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα μας και πάλι ξανά στην παρέα σας και θα σας μεταδώσω ένα ακόμη τραγούδι από τα δύο τραγούδια που θα κλείσουμε.

Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με το τηλέφωνο. Απλά δεν θέλω να δω συνέχεια το τηλέφωνο. Αλλά αν μη τι άλλο, κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς τα λέμε ζωντανά. Ο Γιώργος Κορδελάς. Χάρηκα που βρήκα μία έτσι. Δεν θα έλεγα από εδώ και πέρα θα είναι φίλοι μας εδώ πέρα. Αλλά κοινή γνωστή, εφόσον ήξερε τον πατέρα μου κτλ. Πιάσαμε λίγο κουβέντα. Οι φίλοι μας αριστεί στην παρέα μας. Αριστερά, ξέρεις, το καλοκαίρι έχουμε το σταθερό τηλέφωνο, γιατί βγαίνουμε ζωντανά από το νησί, το όμορφο νησί της Κιάθου. 2-4-27-023-067, κάθε Παρασκευή ο Γιώργος Κορδελάς και η Electric Sounds, που σήμερα ήταν, θα έλεγα, αρκετά ρομαντική. Ας πάμε στο επόμενο τραγούδι. Να σας πω και την αλήθεια ότι κάτι πήγα να κλείσω την εκπομπή σήμερα, απλά κάτι συνέβη εδώ πέρα, κάτι πήγα εδώ που βγάζουμε τα live τελευταία και πήγα παραπίσω. Λοιπόν, ο Αντρέας, το επόμενο τραγούδι, και εδώ οι φίλοι μας που ήταν στην παρέα μας που μιλήσαμε μόλις τώρα για τον αγαπημένο μας, τον αγαπητό θα έλεγα, τον Γιώργο τον Κουμιώτη, που φαντάζομαι τον ακούς κάθε πρωί, έτσι. Εγώ αρκετά είπα σήμερα, δεν μπορώ να φτάσω στα επίπεδα αυτά, έτσι κι αλλιώς η δικιά μου εργασία είναι μόνο με τέτοια μουσική. Αλλά καμιά φορά έτσι και εγώ τα χώνω, έτσι. Μ' αρέσει. Άλλωστε, Ράδιο Μαρκόνι είμαστε, 96,1. Ιταλικό τραγούδι, εγώ διάλεξα Σέντζιο Ενρίγκο. Io se amo solo te.

Και πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αν δεν μεταδώσουμε κάτι από τον Elvis Presley. Θα λέγω δεν μας μείνει καλά η βραδιά. Φτάσαμε, ακούσαμε τα άπαντα σήμερα. Ακούσαμε ωραίες μουσικές όπως πάντα κάθε Παρασκευή. Βρήκαμε αρετή, βρήκαμε Ανδρέα, βρήκαμε δύο νέους φίλους. Και καμιά φορά είδες κάθε εμπόδιο, λέμε κάθε εμπόδιο για καλό, έτσι. Ένα ήταν να τερματίσει η κουμπή ακριβώς 12 η ώρα, έτσι. Ένα μικρό ατύχημα που έγινε, αυτό το live που βγάζουμε στο Facebook, έμεινε να είναι σημαντικό ώστε να έχουμε καινούργιους φίλους στην παρέα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ή όσοι μπαίνουν στην παρέα μας, θα δώσω επίσης ακόμη μια αναφορά ότι βγαίνουμε κάθε Παρασκευή ακριβώς στις 8. Ο Γιώργος Κορδελάς, Electric Sounds, ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι, ζωντανά εδώ από το όμορφο νησί της Χιάθου. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά εδώ πέρα, αλήθεια είναι. Και φτάσαμε να κάνουμε στο Ντιάρα εδώ στο νησί της Χιάθου, το οποίο εκπέμπει ζωντανά από Σκιάθο για Βόλο, για όλη τη Μαγνησία. Και μάλιστα και ο Ράδιο Μαρκόνι 96,1 βγαίνει στο Δανάση Σκιάθο, 96,1 βγαίνει για όλη τη Μαγνησία, ιντερνετικά. Πραγματικά, πραγματικά για όπου φτάνει η χάρη μας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα παιδιά που είναι στην παρέα μας μέχρι το τέλος. Ανδρέα Σαρετή, Αλέξανδρος σαφώς από Βόλο, ο Δημήτρης, η Μέρη, που είναι στην παρέα μας, φαντάζομαι ακόμα και το τέλος, τα εξαδελφία από τον Πειραιά. Και θα ήθελα να ενώσω ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Μη φύγετε όμως, έχω τραγουδάρα για το τέλος. Έχω τραγουδάρα για το τέλος, λοιπόν. Μη φύγετε. Ανώνω ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, ακριβώς 8, και πάλι θα είμαστε εδώ, φίλοι και φίλες, να σιγοτραγουδήσουμε, να ονειροπολίσουμε, να ταξιδέψουμε και μη τι άλλο. Να πάμε σε άλλη φάση, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, καλή, να πω, η ώρα είναι 12 και πτά, να πω καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, υγεία και χαρά εύχομαι. Καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι, αλλά σας λέω να μην φύγετε έτσι και αλλιώς, γιατί τον Ράδιο Μαρκόνι έχει ωραίες μουσικές στην πορεία, αλλά και το τελευταίο τραγούδι θα είναι δηλητήριο. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Υγεία και χαρά εύχομαι. Πολλά φιλιά.

Radio Marconi 96,1 σας παρουσιάζει τον Γιώργο Κορδελά. Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή από τις 8 το απόγευμα.

you!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.